0: στους 103,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Λατό FM. Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

Άλπις, αιώνια χιονισμένα βουνά, το οποίο καθόταν ο Ζήγκος, καφέ φραπέ, παξιμαδάκι της βανίλιας και τσιγάρα Chesterfield παρακαλώ, και τύραγε έξω από τη βιτρίνα, και απάνω στη βιτρίνα ήτανε δυο μύγες και κάνανε παγοδρομίες. Πιο πέρα το ψυγείο και κάτι γκόμενες, το μάτι καρβουνάτο και το χαμόγελο κολλητό. Είστε για μία μικρά ανάκριση? Αλλά κανένας δεν ήτανε για ανάκριση. Μόνο τον καρσόνι, σμόκιν πεντακάθαρο, το παπιόν του μόνο είχε μαζέψει κάτι λίγδες σαν αποταμίευση, και τα αφεντικό στο ταμείο να κοιτάει και αυτό όξο μπάς, και μπήκα ένα κορόιδο να φάει κρουασάν. 15 μέρες τάχανε τα ρημάδια τα κρουασάν, και άνθρωπος δεν τα ζήγωσε, αφού και οι μύγες λέγανε μεταξύ τους «Πφ, κρουασάν», και ξυνίζανε τα μούτρα τους. Όξο έπεφτε βροχούλα, από εκείνες που δεν είναι βροχούλες, νιανιά είναι, μήτε βρέχει μήτε δε βρέχει, ίσα ίσα να ντεραπάρουνε τα αυτοκίνητα και να πέσουνε απάνω σε κανένα περίπτερο να το κάνουνε σαν ίδια. Και επειδή ο καιρός δε σηκώνει μπότα, κάνανε ότι βρέχονται οι κότες και πιάνανε τη μαρκίζα, αλλά μέσα δεν μπαίνανε, λες και το είχαν εξορκίσει το μαγαζί με τον απήγανο. Τιμέ ορισμένε, ήδη εκλεκτά, αλλά πελατεία εκ των νου κάνεφ. Και λοιπόν έφαγε τα παξιμάδια ο Ζήγκος, άναψε το τσιγάρο του και όλο κοίταγε το ρολόι, θα'ρθει δε θα'ρθει, διότι βεβαίως γυναίκα περίμενε, αλλά όχι γυναίκα από τις γυναίκες. Δηλαδή, άμα λέμε γυναίκα, δεν εννοούμε γυναίκα. Γυναίκα βεβαίως, αλλά περί εργασίαν και ουχή περί τέρψιλαρίγγιον. Γυναίκε το έχουν αφε αυτού τους να αργούν. Άμα σου λένε 7, πήγαινε στις 7.30, και αν έρθει μέχρι τις 9 και 4, να είσαι ευχαριστημένος και λόγια δεν χρειάζονται. 7 η ώρα φίξ, είχε πει η Λιλή. Και ο Ζήγκος ήθελε 7 η ώρα άμστελ, γούστα είναι αυτά. Αλλά στήθηκε, και να δεις που είχε πλύνει καλά και το σβέρκο του. Όπου και 25 ήταν,

0: να σου το πρόσωπο. Φουστανάκι στη μέγκλα, κορμάκι αλφάδι, ματάκια λιγουράτα, και μπαίνει και κάθεται και ανάβει τσιγάρο και λέει στον καρσόνι, καθώς ον δεν ήξερε τι είναι το Grand Marnier, ποτό είναι για αυτοκίνητο εξακύλινδρο. Το λοιπόν κοιτάει τώρα το Ζήγκο η Δεσποινής Λιλή και του πετάει μια κουβέντα απότομη, παραλίγο να του κάνει ζημιά.
1: «Vous parlez français?»
0: Του Ζήγκου πολύ του κακοφάνηκε, καθώς άμα σου λένε τέτοια, πρώτα σε ειδοποιάνε. Τώρα θα τα πούμε γαλλικά, να καταλαβαίνεις και τι σου γίνεται. Αλλά ευγενέστατος νέος το πιάσε στον αέρα και έδωσε την απάντηση, δηλαδή ωραία πράγματα, να γλύφεις τα δάχτυλά σου. «Με natureλμάν». Είχε στήσει αυτή τον καρσόνι και πολύ του κακοφάνηκε, γιατί στο χωριό του κανάλια Καρδίτσης τέτοιες κουβέντες δεν τις λένε. Και δεν είναι πρέπει να μιλάνε μπροστά σου και να μην σ' αφήνουνε να καταλάβεις. Είπε λοιπόν Μαρ Γκαρνιέ, παράτησε το δίσκο με το κυτρινό χρυσό ποτήρι και έβριζε μέσα του. «Δες κάτι ανθρώποι και φοράνε και κραβάντα». Και πήγε στην άκρη και κλαίγανε ψου ψου ψου με τα αφεντικό τη μαύρη τους μοίρα. Εκ πολύ καλής οικογένειας ο Ζήγκος είχε οικονομήσει το γαλλικό του από παιδί. «Μουά προμενάν ντάλε γιαρντέν» και κάτι γερμανικά «Ich bin ein guter Schüler». Τέτοια ωραία, δηλαδή να τον ακούς και να λες «ο πατέρας σας ο κύριος Κόμης». Αλλά δεν ήτανε κόμις ο πατέρας του. Λοποδίτης ήτανε, τοκιστής και σουλατσαδόρος. Δάνιζε με 80%. Είχε αναστενάξει το Παγκράτη και είχε δικηγόρους 4. Έπινε αίμα που λένε μέχρι που ξύνησε το δικό του. Πέθανε, τον θάψανε και φασκελώσανε κατά εκεί που τον φυτέψανε. Βρέθηκε λοιπόν ο Ζήγκος με παραδάκι. Αγόρασε 2 σκυλιά κυνηγητικά, τα βαστούσε από το λουρί και κυνηγούσε τις κοπελίτσες. Σε 3-4 χρόνια είπανε τα σκυλιά, «Καλά περάσαμε, αλλά τώρα τι γίνεται? Εμείς άμα δε φάμε δεν εργαζόμαστε». Και ψοφίσανε. Και έμεινε ο Ζήγκος άκληρος και απένταρος. Βλέπεις ανεμομαζώματα, διαβολοσκορπίσματα, που λέει και η παροιμία. Ίσα ίσα να φάει και να βολευτεί. Αλλά το Τσέστερφιλτ, Τσέστερφιλτ. Διότι δεν γίνεται να φουμάρεις ελληνικό τσιγάρο χυδαίο άμα και έχει συνηθίσει τα αριστοκρατικά, τα ξένα. Και δεν κάνει να δείξεις και ξεπεσμό. Το λοιπόν πάρτι ήτανε, θα πάρετε ένα drink. Πήρε το drink και τον κοίταζε η Λιλή. Κάτι έλεγε με κάτι παιδιά και ο Ζήγκος καταυχαριστήθηκε. Σου λέει «τι ωραίος που είμαι ο άτιμος» και της χαμογέλασε. Αλλά θυμήθηκε ότι πρέπει να πάει να φτιάξει τα δόντια του. Το κόψε λοιπόν το χαμόγελο και πήρε το σοβαρό. Πράγματα που κάνει και ο Μάρλο Μπράντο να πούμε, και γι' αυτό έχει μεγάλες επιτυχίες όπου πάει. Πιάσανε και την κουβέντα, είπανε ονόματα και τέτοια σουσούμια. Τελειώσανε τα drinks, τράβηξε καθένα στη ρότα του. Τη συλλογίστηκε εκείνο το βράδυ ο Ζήγκος, αλλά μετά πήγε και έφαγε μια πατσά σκορδοστούμπη και την ξέχασε και σκεφτότανε τι θα κάνει να τα φέρει βόλτα. Κάτι λίγα μόλις του τελειώσανε, κι έτσι και δε φρεσκάριζε, τον έβλεπε το Ζήγκο ο Ζήγκος να κοιτάνε τις ψισταριές οδός δώρου και να σκέφτονται την αυτοκτονία. Τώρα η Δεσποινής Λιλή, πολύ φτερό ξουράφο, πληροφορίες πήρε, άνθρωπο γύρευε, με άλλους μίλησε, στις 4 μέρες απάνω του στέλνει ένα σημείωμα. «Ανάγκη σας είδω, ομιλήσομεν εργασίας». Έτσι την αίσθησε ο Ζήγκος, έτσι περίμενε, έτσι ήρθε, έτσι ήπιε σιγά σιγά τον Grand Marnier της και έτσι του μίλησε.
1: «Έχετε πάει στην Ελβετία?»
0: «Όχι, ο Ζήγκος δεν είχε πάει».
1: «Θα θέλατε να πάτε?» Μάλιστα, ο Ζήγκος θα ήθελε. Θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε?
0: Βεβαίως, ο Ζήγκος θα μπορούσανε. Πολύ ευχαριστήθηκε η Δεσποινής Λιλή και του έκανε ανάλυση της όπως πρέπει εργασίας. Εφόσον εσείς ομιλείτε τη γαλλική και είστε ο κατάλληλος άνθρωπος. Κατάλληλος δεν ήτανε ο Ζήγκος, βλάκας ήτανε. Και αυτό το ξέρε η Δεσποινής Λιλή. Της είχαν φέρει τα σουσούμια οι άνθρωποι της και αυτό ήθελε. Διότι ο πρωτοτάξιδος άνθρωπος περνάει εύκολα από τον έλεγχο, ενώ ο σιρεκελατζής όλο και δίνει τώρα, σου λέει ο άλλος, γιατί πάει και έρχεται αυτό σαν πριόνι. Κάτι συμβαίνει, και ως κάτι συμβαίνουν στον περνάνε από το λιοτρίβι και του τα βρίσκουνε τα πονηρά. Έτσι χαλάνε οι δουλειές, και να το έχετε στο νου σας να μην την πάθετε.
1: «Μπορώ να σας έχω απόλυτη εμπιστοσύνη», είπε η Δεσποινής Λιλή και πέταξε 1,5 κιλό σωρόπι στο χαμογελό της και κάτιξε λίγο μάρες στα μάτια της. Βεβαίως μπορούσε, διότι πρόκειται περί εργασίας πολύ κομψής. Τέτοιες ήθελε ο Ζήγκος, δώσ' του κομψό και πάρ' του την ψυχή. Ελπίζω να τα καταφέρετε.
0: Αμετί, δε θα τα κατάφερνε κοντζάμ Ζήγκος ατσίδα που έκανε λάθος ο πατέρας του και τον έφτιαξε άνθρωπο αντί να τον φτιάξει σαμαροπαΐδα.
1: Άλλωστε θα κερδίσετε αρκετά.
0: Ω, τα χρήματα δεν τον ενδιαφέρουν το Ζήγκο.
1: Παρακαλώ, s'il vous plaît. Την σήμερον κανείς δεν εργάζεται διασπορ, θα πληρωθείτε.
0: Καλό ήτανε αυτό, αλλά να μην κάνει και τα δικά του ο Ζήγκος.
1: Το λοιπόν θα μεταβείτε εις Λοζάνιν. Πού είναι αυτό? Στην Ελβετία, δεν ξέρετε?
0: Α, μάλιστα, ήξερε ο Ζήγκος. Δηλαδή δεν ήξερε, αλλά αφού το έλεγε η Δεσποινής Λιλή, στην Ελβετία θα ήταν η Λοζάνη και στέναξε.
1: Άλπις, αιώνια χιονισμένα βουνά. Και θα κάνετε τούτο και εκείνο, είπε η Δεσποινής Λιλή.
0: Του τα βάλε κάτω με το νίγμα και με το σίγμα. Τότε θα φτάσετε, στο τάδε ξενοδοχείο θα κατεβείτε, ο Δίνα κύριος θα έρθει να σας βρει, θα πάρετε από εδώ μια βαλίτσα, θα του τη δώσετε, θα σας τη φέρει την άλλη μέρα, θα μπείτε στο αεροπλάνο και θα γυρίσετε. Του Ζήγκου δεν τάρεσε, ήτανε πολύ σύντομο.
1: Να μείνω 2-3 μέρες?
0: Όχι, είπε η Δεσποινής Λιλή.
1: Time is money, ξέρετε αγγλικά?
0: Ο Ζήγκος δεν ήξερε.
1: Θα ισχυριστείτε ότι πάτε για ιατρική εξέταση.
0: Χτύπα ξύλο, τίποτα δεν είχε ο άνθρωπος. Γερός ήτανε σαν βοηδάρα, σόλα του σαν βοηδάρα. Αλλά εφόσον το λέει η Δεσποινής Λιλή για ιατρική εξέταση, τι να κάνουμε. Το λοιπόν, σηκώθηκε η Δεσποινής Λιλή, είπε αύριο το πρωί τάδε οδός τάδε αριθμός. Πλέρωσε τον Γκραν Μαρνιέ ο Ζήγκος, τον κοιτούσε περιφρονητικά τον καρσόνι σαν να του έλεγε το πιε και στην κοπάνισε. Και εκείνες οι δυο με τα βαμμένα μάτια κάπου τηλεφωνήσανε και φύγανε τρεχάλα, γιατί κατά πως φαίνεται από την άλλη άκρη του τηλεφώνου τους είχανε τάξει τα ραμοσαλάτα και οι γίγαντες. Το λοιπόν, την άλλη μέρα διαβατήριο ο Ζήγκος, ξανά μανά οδηγίες ο Ζήγκος και στο τέλος του σκάσανε το μυστικό.
2: «Προσέχτε, ακριβώς εδώ είναι. Η βαλίτσα έχει διπλό πάτο. Εκεί μέσα θα μπουν τα ρολόγια, θα κλείσει και από πάνω τα ρούχα σας. Δεν συντρέχει κανείς λόγος να φοβηθείτε. Έχει γίνει παραπάνω από 30 φορές».
0: «Μάλιστα, κατάλαβε ο Ζήγκος. Λαθρέα ελβετικά ρολόγια πήγαινε να φέρει και πολύ του άρεσε, διότι κάτι τέτοια κάνει και ο Τζέιμς Μποντ και βλέπεις πόσο ανέβηκε». Ο Ζήγκος κατέβηκε, από το αεροπλάνο δηλαδή. Τράβηξε σε εκείνο το μακρύ δρόμο πλάι στη λίμνη Λεμάν και να δεις που το βρήκε το ξενοδοχείο. Τέτοια ατσίδα ήτανε. Και ήρθε ο άνθρωπος, ζε, λε, βου, μουά, μια χαρά συνεννοηθήκανε. Του πήρε και τη βαλίτσα, έφυγε και κατέβηκε ο Ζήγκος κείνους τους μυστήριους κατήφορους που πάνε στη λίμνη Λεμάν, κι άμα είδε τα ψάρια μέσα στο ακουάριουμ με εκείνες τις μούρες τις τερατώδικες, ορκίστηκε να μην ξαναφάει ψάρι στη ζωή του, αλλά πλάκωσε ένα πατατομπίφτεκο πανάκριβα, φίλε μου, στην Ελβετία. Καλύτερα να έχεις εστιατόριο παρά να είσαι πελάτης. Το πρωί ήρθε ο Ζελεβέ Μουά, έφερε τη βαλίτσα, του είπε ότι το αεροπλάνο του ξεκινάει 1:45, του ευχήθηκε bon voyage, αλλά μήτε που τον κέρασε, καθώς στην Ελβετία το έχουν αμαρτία να σε κεράσουνε, κι αν συμβεί κάτι τέτοιο και σου δώσουνε καφέ, πάνε ύστερα και δέρνουνε τη γυναίκα τους. Το λοιπόν το αεροπλάνο. Άλπις, αιώνια παγωμένα βουνά, η Μεσόγειος, μια πρέζα Ρώμη, μεγάλη η Αδριατική, φωτεινό το Ιόνιο, με ενεξεδίσω ημιτός, φτάσαμε. Πήρε τη βαλίτσα ο Ζήγκος, πέρασε από το Τελωνείο.
2: «Έχετε τίποτα να δηλώσετε?»
0: είπε όχι ο Ζήγκος, όπως τον είχαν ορμηνέψει. Πήγε να γράψει ένα σταυρό ο Τελωνιακός, «Περάστε», και πρόθυμος ο Ζήγκος, ευγενέστατος, είπε γελαστά, «Θέλετε να ανοίξω τη βαλίτσα?» Όχι, δεν ήθελε ο Τελωνιακός, αλλά ο Ζήγκος πώς, να μην τον λένε και ύποπτο, και την άνοιξε. Μόνο που έκανε λάθος, και αντί να την ανοίξει από πάνω, την άνοιξε από κάτω, και φανήκανε όλα εκείνα τα χρυσά ρολόγια τα θαυμάσια. Και μετά, Άλπις, αιώνια.

Ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπεδα τα Τίχασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
3: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Έβε την ίντια και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα τη Αγία και μονσίω και ζωμπιό και διαιρέτω τριάδι. Πάντοτε ίντια και στους αιώνας των αιώνων.
4: Δόξα
3: νυψίστη
4: σε
3: ό,τι
4: πει
3: η Ειρήνη, ένα ανθρώπου σε δοκία.
4: Δόξα
3: νυψίστη σε ό,τι πει η Ειρήνη, ένα
4: ανθρώπου σε δοκία.
3: Και
4: επικαλείστε
3: το όνομα του
4: Άγιου
3: και δυόμεσα της Ιρήνης Παλής.
4: Κύριε,
3: τα σύντημα νύψα
4: Προσώζεσαν και σάπησαν μολοπέσμα από προσώπου τη αφροσύνη μου. Και ταλαιπώρησα και κατεκάμπτε ω τέλο όλη την ημέρα, σκροπάζονε πορευόμενοι.

0: ολιότητας και δολιότητας. Όλη την ημέρα εμελέξαμε.
1: Εσύ που τόσο θυσίως και οσμό, και εσύ την δόξα να αναφέρουμε με τον Πατρί και τον Υιό και τον Υιό και τον Υιό και σε όλους τα μάτια και σε όλους τα στήματα.
0: Ό,τι είπα, μην ποτέ επιχαρώσουμε εκτρίμου και εν τόσο αντευθύνε πόδας με πεμέ μεγαλοϊμόνισσα. Ό,τι εγώ εισμάστηκα σ' έτοιμος και ελιδών με ενωπιών με στήδια παντός. Ό,τι την ανομία μου εγώ να γελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Ιδέ εκτρίμου σώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύν σαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μου κακά διαγαθών ενδιαβαλώμεν επί κατά δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, η αποστής απ' εμού, πρόσχες τη βοήθεια μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, η αποστής απ' εμού, πρόσχες τη βοήθεια μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεώρθριζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώς η εισάτσι μου, εν γιερή μου και αβάθρο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφηση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιό σου περζωά στα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου εν το ονόματι σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεως εν έσω το στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επί της τρομνής με εν της όρθους σε μελέτωνησε. Ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των περίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου, όπως σου εμού δεν τελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις σειράς ροφέας μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό. Επενεθήσεται πάσομοιον αυτό ότι ενεφράζει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν τη όρθιψε μελέτωνησε ότι γεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των τερίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού διόντε λάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα τη και νύχια ήγη σου αιώνα στον αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα τη και νύχια ήγη σου αιώνα στον αιώνων αμήν.
2: Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειε ήγησε. Προσελογίστην μετά των καταβενών των Ισλάκων, εγεννήθινος η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφων, ούκε μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο με εν λάκο κατωτάτο εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίχθη ο θυμός και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απε μου έθεντο με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκ έκραξα προς ε Κύριε όλην την ημέραν διεπέτασα προς ε τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιής θαυμάσια. Ή οι ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσοντέσι, μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν τη απολία, μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Η να τι Κύριε αποθεί την ψυχή μου αποστρέψει το προσωπόν σου απ' εμού, πτωχός μη εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επε με διήλθωνε οργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως η είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρινα απε μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσα στας νόσους σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής. Τον εμπιπλώντα εν αγαθής την επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ως αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Υιής Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολύ

0: Έλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνυεί. Ούκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς τον απέχουν στην Ανατολέα από δυσμών εμάκρυνε να φημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών. Εμνίστη ότι χούσες μεν άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρα αυτή, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθενεν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνίστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσω με ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιοπνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνην Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ανθρωπής σωτηρίας των οικονημών Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης σύμπαντος πόνος ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου Υπουργού και των μεταπείων σε βλαβίες υπόμ Θεού σιώνεν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των ψευών και ορθοδόξων χριστιανών Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Γερασίμου και τιμή πρεσβυτερίου της Αριστοδιακονίας παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του Πυλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Αγίας Εκκλησίας Ελλήνιας πόλεως και νήσου τάφτης πατσιμονής πόλεως και χώρας και των ποιηστικών των εναυτές σου, Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευθασίας, αέρων, χωρίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλεών των διφορούν των ασούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ληστήν ημάς από πάσης θλίψεως, οργής και δίνου και ανάνης, Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούσον σου ανελέησον και διευθύνσον ημάς ο Θεός της η χάρη της Πανεγίας Εχράντου περευλογημένη σε δόξα τη φίλη τη Παντζαρτόκου και η Παρθένη Μαρία, με τα πάντα του Αγίου Μνημονεύσαν σε αυτού και αλλήλου και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν Θεό Κύριο και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
3: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι.

0: πήγαινε το αυτή και στη θαυμαστή ενοφθαλμίσιμο.
1: Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Στην άναρχο λόγο πατρί και πνεύματι
3: τον εκ παρθένου τεχθέντα η σωτηρία νήμων ανημνήσομεν πιστή και προσκυνήσομεν ότι ευδόκησες αρκή ανελθύνεν το σταυρό και θάνατον υπομείνε και γύρε τους τεθνεώτας εν τη εν δόξω Αναστάση αυτού.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι της εν Θεού αγάπης το πυρδεξάμενος υπερβάλλουσι ασκήσει εδόθης όλος Θεό και παράκλησης πολλών ανθρώπων γέγονας λόγιστης νουθετών προσευχές θαυματουργών Παΐσιε Θεοφόρε και νυν πρεσβεύεις απάστος υπερπαντός του κόσμου όσιε.
3: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Χαίρε πύλη Κυρίου η αδειόδευτος, χαίρε τείχος και σκέπη των προστρεχόντων είσαι, χαίρε αχή μας τελειμήν και απειρόγαμε, η τεκούσα εν σαρκίδων ποιητήν σου και Θεών, πρεσβεύουσα μη ελείπεις, υπέρ των ανυμνούντων και προσκυνούντων των τόκων σου.
4: Έτυχε την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαμβούς όσων ελέησον οι διεφυλέσσον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
5: Κύριε
4: ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν λόγου
1: το
4: σφήνι Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των λαγίων μνημονεύσαντες ευτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών του κράτους Ιησού εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

0: εκ των ημάτων ο Θεός, κυλεύσας κράτος θανάτου και εις κην διαβόλου και της ενάδειφος ανέτειλε.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, Κύριε νεκρός προσυγορεύτης ο νεκρός σας των θάνατων, ενήματι ετέθης ο κενός σας τα μνήματα, άνω στρατιώτε των τάφων εφύλατων, κάτω τους απαιώνων νεκρούς εξανέστησας, παντοδύ

κατάφλεχτε. Χαίρε η μόνη προς Θεόν κόσμου γέφυρα, η μετάγουσα θνήτους προς την αιώνιον ζωήν. Χαίρε ακύρατε κόρη, η απειράνδρος τεκούσα, την σωτηρία

0: προσεβόαση. Γυναίκες απετόρμησαν καγό, εδηλίασα. Ληστήσε, θεολόγησε καγό, ενισάμινσε. Άρα καλέσεις με του λοιπού μαθητήν, υπάλλην δείξεις με αλιέα βυθού. Αλλά μετανοούντα με δέξε ο Θεός και σώσον με.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, εν μέσω σε προσήλωσαν οι παράνομοι των καταδίκων και λόγχοι την πλευρά σου εξεκέντησαν ο ελεήμων. Τα φύνδε κατεδέξω όλοι σας άδουτας πύλας και ανέστης τρίμερος έδραμων γυναίκες ειδύνσε και απήγγυλαν αποστόλοι στην έγερση. Υπερυψούμενε σωτήρων ύμνου συνάγγελοι, ευλογημένε Κύριε δόξαση.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, απειρογαμένη ύμφη Θεογεννήτρια, ή τη σεβαστην λύπη χαροποίησασα, ανυμνούμενη πιστή και προσκυνούμεν σε, ότι ανοίγαγες ημάς εκ της αρχαίας αράς, και νυν δυσόπια πάστος, πανύμνητε Παναγία.

0: μωρέ προς το μνήμα σου θρηνολογούσε. Άλλε πέστη προς αυτάς ο άγγελος και είπε: θρηνώ ο καιρός, πέπαυτε μη κλαίετε. Την Ανάσταση δε Αποστόλης είπατε.
1: Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, μυροφόροι γυναίκες με τα μύρον ελθούσε προς το μνήμα σου.

0: λαούς όσων ελέησον και διεφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας εκράντου υπερευλογημένης εν δόξου δες
1: μήνες. Παναγία Θεοτόκες
0: ορθόν Μαρίας. Τα πάντων των Αγίων μονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι ευλόγητε στο όνομα και δεδόξαστε σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Αγγελική οράση τον ούν εκθαβούμενε και θεϊκή εγέρση την ψυχήν φωτιζόμενε εμυροφόροι της Αποστόλης ευγγελίζοντο. Αναγγείλατε εν της έθνεση την Ανάσταση του Κυρίου, συνεργούντος τη θαύμαση και παρέχοντος ημίν το μέγα έλεος.
1: Εν το θλίβεσθε με δαβητικός άδωση σωτήρ μου, ρίσε μου την ψυχή νεκλό.

0: Η δεξιά σου χύρκα με Χριστέ υπταμένης και ωρία πάσης περιφύλαξα το.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αγίο Πνεύματι θεολογούντες φόμε, σύ Θεό ζωή έρος φως νους, σύ Χριστό της η βασιλεύης εις τους αιώνας.
0: Επί της ηρικός ημείς τας αυλάς προσβόμεν Κυρίου, χαράς πόλης πληστής ευχάς αναπέμπου.
1: Επί κονδαβή τα φοβερά τελεσιουργείται, πύργαρε κι φλέγον άπαντα εσχρόνου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυ και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αγίο Πνεύματι ζω αρχική αξία, εξού πανζών εμψυχούτε, ως εν Πατρία ματέ και λόγο.
1: Ανάστηθη Κύριε ο Θεός μου, της η βασιλεύης εις τους αιώνας.
0: Ανάστηθη Κύριε ο Θεός μου, της η βασιλεύης εις τους αιώνας.
1: Εξομολογήσω με συγκύριε.

0: θάλασσαν ερήθραν, ο συντρίβων πολέμου εν υψηλό βραχίων η Χριστός εξετείναξεν, Ισραήλ έσωσεν, επί νίκιον ύμνων άδοντα.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, σε ιακανθηφόρος Εβραίων συναγωγή, ουσταργήν ευεργέτα. Προσεφυλάξασα μητρική Χριστέ, στεφάνωσε τον γενάρχη λίοντα της Ακά.

0: Θεότο και σώσον ημάς, λέλητε η κατάρα, η λύπη πέπαυτε, η γάρε ευλογημένη και χαριτωμένη, πιστής χαράν εξανέτηλε, ευλογίαν πάσιν ανθιφορούσα, Χριστόν της πέραση.
1: Όσοι ε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ως επαξίως ενώδε συμνήσω μεν Πάτερ Παΐσιε, την αρχή σου πολιτεία νόσιε, και επί εις λόγης άσωμεν τη θερμή σου αγάπην, την μεταπάντου συμπάσχουσαν και παραμυθίαν παρέχουσαν.
0: Όσοι ε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ασκητικός αποπεδός ευείωσας αγαπηθεί αφλεχθείς, βίζε Αγίων εν τρυφώνες σπουδάζες, μιμήστε με τα ζέσεως τα μεγάλα εκείνων και υπερφύσιν παλέσματα και την βιωτήν την εις άγγελων.
2: Ως Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ειδών Χριστός προς απιστίας κλείδωνα σοφός διέφυγες, έτυπες υπάρχων φιλοτίμο πίστη σου, με σοφωτός εφάνιση ασφαλώς βεβαιών σι ότι αυτός η Ανάστασης και ζωή εστί της πιστεύουση.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, σι αληθώς με τα Θεών ανέθηκα πάσαν ελπίδα άγνη, και σι ανατείνων όλη μου την έφεση, αναβώ εξ όλης μου της ψυχής και ισχύος προς σωτηρία.

0: Κύριε ελέησον,
1: δηλαγούσον ελέησον και διεφύλασον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
0: Κύριε
1: ελέησον, της Παναγίας Αχράντου υπηρευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες ευτούς και ελλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Κύριε,
1: ούτε εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Αγγελικός επί της γης πολιτευσάμενος και δι' αγάπης λάμψα σώσει επαΐσιε μοναζόντων μέγα στήριγμα ανεδείχθης των πιστών χειραγωγός προσβίων Άγιων. Οικουμένης δε εν τρίφου μαγνητήτατον βιοκράζομαι χέρις Πάτερ παγκόσμια. Άγγελοι διηπόρουν πως εν σώματι ον Πάτερ εις ουρανούς δι' αγάπης ανέβης. Κατήθεν θείας αγάπης πληστής την γη το φωτί της αγάπης ουράνος σας. Ημείς δε σε θαυμάζοντες πανευλαβώς μοόμες η θειάφτα. Ξέρε ο μίστης της θυσίας, ξέρε δοχείων αγάπης θείας. Ξέρε ο αγγέλων άρτων δεξάμενος, ξέρε ο αγίης υποδεξάμενος. Ξέρε ότι τον θεάνθρωπον ηξιώθης κατηδίν. Ξέρε ότι της θεόπεδος εν θεάσω την μορφήν. Ξέρε ο ευσυμπάθητος υπερπάντων ευχέτης. Ξέρε ο παντός του κόσμου αφανής ευεργέτης. Ξέρε ορθοδοξίας υπέρμαχος άριστος. Ξέρε κακοδοξίας αντίπαλος κράτηστος. Ξέρε του όρου σάφο η έγκλη. Ξέρε μονής θεολόγου η σκέπη. Ξέρε

σπάζομαι. Τους σους αχράντους πόδας παντά ανάσα δέσποινα. Ευχαριστίας προσφέρων ανθών περαπήλαυσα. Και αναβώσει εν καρδίας.

0: πατριάρχα το κυσένεσι, Θεός λόγος είναι με τον άνθρωπον, κατά χάριν Θεό να περγάσετε.
1: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διεφύλασον ημάς.

0: υπερθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Στη Κύριε
0: Συγκαιρίου βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών

0: Αμήν. Προς τον Άδη Σωτήρου μου συγκαταβέβηκα και τα σπίδα συντρίψας ως παντοδύναμος, τους θανόντας οπτήσεις συνεξανέστησα. Και θανάτου το κέντρο Χριστέ συνέντουσα και αδάν της κατάρας ερήσω φιλάνθρωπε. Δύο πάντες εκτράζομαι, σώσον ημάς Κύριε.
1: Σώσον ημάς Κύριε.
0: Ακούσα σε γυναίκες του Αγγέλου τα ρήματα, απεβάλλοντον το θρήνο προς χαριζενόμενο. Και σύνδρομη την Ανάσταση έβλεπα, και ιδού Χριστός προσήγγισεν αυτές, πλέγον το χαίρετε. Χαρσίτε, εγώ τον κόσμο ενήθηκα και τους δεσμίους ερισάνου. Σπουδάσατε μου προς τους μαθητάς απαγγέλους εαυτής, ότι προάγω ημάς εν τη χώρα Γαλιλαία, η Κυρίτσε. Δύο πάντες συγκράζομαι, σώσον ημάς Κύριε.
1: Σώσον ημάς Κύριε.
0: Τι δωδεκάτη του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πρόχου και Ιλαρίου. Δι' αυτή ημέρα μνήμητος είναι ο πατρός ημών Μιχαήλ του Μελεήνου, ως κλιματής επατήρ πνευματικός του Αγίου Αθανασίου του Εντοάφου. Δι' αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σεραπείωνος και των Αγίων Μαρτύρων Ανδρέου του Στρατιλάτου, Ηρακλείου, Πάσχου, Μινά και της Συνοδείας αυτών και του Αγίου Μάρτυρος Μάμαντος πέρα εδώ σύγματι. Δι' αυτή ημέρα η Αγία Βερονίκη, η αιμορροούσα, η Ιλιάσα το Χριστός εν ειρήνη τελειούτε. Δι' αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατροσιμών Παϊσίου του Αγιορείτου, εν ειρήνη τελειωθέντος κατά το χιλιοστόν, ενακοσιοστόν, εν ενικοστόν τέταρτον έτος. Ζήσας Παΐσιος μόνος Θεό μόνο, πολλούς τεθλιμμένους εκούφησε πόνο. Ηνωμένος δάρτο Θεό διαγάπης, παραμυθίστε πάντα συνυφετάρι. Δωδεκάτη Παΐσιος εν έσπερον αυγήν είδε, δες αυτού Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέγχει.

Μωσέως και προφήτες και ψαλμείς παιδί μου. Τότε δίνηξε αυτόν τον νουν του συνιένε τα δραφά και είπε αυτής ότι ούτω γέραπτε και ούτω σε διπαθήν το

Ανάσταση εν Χριστού θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Η δούγα ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας διημά.

0: και οθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε.
1: Ιδούγκαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες

0: Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα.
1: Τότε ανήσουσιν επί το θυσίαν.

ομολογήσουν την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου, λέει, και εκθυρμίν σύψεψον κέρας χριστιανών ορθοδόξων. Και κατάπεμψον εφημάς τα λέει σου τα πλούσια. Πρεσβείες Πανακράτωνας, ποινής ημών Θεοτόκου και υπερθέν Μαρίας της επισκεκλημένης πρωτοαιτήσεις, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού χάρτη θεία του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, προστασίας των τιμίων υπουρανίου δυνάμεων ασωμάτων και εσείς του τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίου ενδόξου και πανεφήμενων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου και πανεφήμενων Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίου ενδόξου και πανεφήμενων Αποστόλων Λουκά και Ιωάννου του Θεολόγου, των Εναγίης Πατρέμων Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Λείμενος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ελμύρης Προστάτου και Πολίου της Πόλεως, Σιμών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τερμηθούντος, Διονυσίου Επισκόπου Αιγίνης Ανδρέου, Κυρίλου Ευβενίου και Μύρος των Ιεραρχών Κρήτης, Νεκταρίου Επισκόπου Ενταπόλεως, του Ενεγίνη και Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσπελης και Αλμοπίας, των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τύρων Στρατιλάτου Μινάτου Θαυματουργού και των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους, Ελευθερίου Βλασίου Ιγνατίου Πολυκάρπου, Κοσμάτου Ετωλού και Ριωρίου του Πέμπτου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων 10 Μαρτύρων και 4 Νεομαρτύρων, των Εντινήσων Τάπτου Μαρτυρισάντων, των Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων, Ιωακήμ Επισκόπου Πέτρας, Ιωακήμ Επισκόπου Χερονήσου Μαρίας, της Μεθυμών Πούλας και Νικηφόρου και των συναυτής Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων και εις Αποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Αντωνίου του Μεγάλου και καθηγητού της ερήμου Σάββατου Υγεσμένου και πάντων των Ενασχύσει Λαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωτσίμ και Άνης, των Αγίων

Χισενείται αυτόν εγκυβάλλει σε λαλάγ μου. Πάσα πνοή ενεσάτω των κυρίων. Ο πόσον χαρί των καλώνες την ψυχή είναι κοσμική.

0: Λιώνεντες εν το λες αυτού θέλεις εις φόδρα.
1: Ως πρόμαχος κράτηστος φρουρών φυλάτων λυτρούμενος εκπασής θλίψεως στήσων των πολέμων το δεινών κλειδόνιων την πίστην

Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, διαφυλάξεως, χωρίσεως, διαφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, προσκυνητών του Αγίου Ναού τούτου και των δούλων αυτού, Κωνσταντίνου Ιερέως, Φωτεινής Πρεσβυτέρας, μετά των τέκρων εγγονών και των αδελφών αυτών, των προσφερόντος ή τα δωρά.

Μεθα και υπέρ του διαφυλακθήνε την Αγίαν Εκκλησία πόλην και νήσων τα αυτήν και πάσαν πόλην και χώραν απόργης λοιμού λοιμού σεισμού κατά παντισμού πυρός μακέρας και ελέησον.

Θεός ημών, το προκύρισε στους πέντε άρους συντηρήμων και εξ αυτών πέναχες κυλίους άνδρας φορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν τη ενωρία, τη φόλη και την ισοτά, εν τη σύχης των προσφερόντος τα δωρατά αυτά και εις τον κόσμο σου άπαντα. Τους δε εξ αυτών μεταλαμβάντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζοντας σε παιδά Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε στον το ανάρκος Πατρίν, Παναγίο και αγαθό και ζώπιος πνεύματι, νυν

Δεσπίνα, την αποκειμένη εντόδε το ναό προς της όμεθα, λυτρούμενη εκ πάσης απειλής, λιμούτε και δεινών βιωτικών, αριόμενη πλουσίως τας δωρεάς, βόμεση Θεοτόκε, δόξα της μεγαλής σου αγνή, δόξα το σώο εκτυπώματι, δόξα το φω.

Σαν συν τη σπαθή μα ή και τε επιθυμίε, ζωμεν πνεύματι

εάν και προληφθεί άνθρωπος εν την υπαραπτώματι, η μίση πνευματική καταρτίζεται των διούτων εν πνεύματι πραότητος.

0: Και εορτάζει και πανηγυρίζει σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, η Αγία μας Εκκλησία, ένα νέο και νεοφανή Άγιον του αιώνα μας, των ημερών μας, των Όσιων και Θεοφόρων Παΐσιων των Αγιορείτην. Ο γέροντας Παΐσιος υπήρξε μία από τις πιο φωτισμένες αγίες μορφές της Αγίας μας Εκκλησίας των τελευταίων δεκαετιών. Γεννήθηκε στα Φάρασα της Καπαδοκίας στη Μικρά Ασία στις 25 Ιουλίου του 1924 και βαπτίστηκε με το όνομα Αρσένιος. Οι γονείς του, Πρόδρομος και Ευλαμπία Εσνεμπίδη, ήταν πολύ ευσεβείς και πολύτεχνοι με 10 παιδιά, ενώ ο Αρσένιος είχε άλλα νέα αδέρφια. Ο Αρσένιος από την βρεφική κιόλας ηλικία δέχτηκε την ευλογία από το Θεό να βαπτιστεί από ένα Άγιο που ζούσε στην περιοχή του, τον Άγιο Αρσένιο τον Καπαδότσι. Ο Άγιος Αρσένιος, προβλέποντας τον μελλοντικό αγιασμένο βίο του παιδιού, ζήτησε από την ονά του να το βαπτίσει Αρσένιο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ήθελε να αφήσει και αυτός καλόγερο στο πόδι του, δηλαδή που να έχει το όνομά του. Ένα μήνα σχεδόν μετά τη βάπτιση του Αρσενίου, η οικογένειά του ακολούθησε τον δρόμο της προσφυγιάς για την Ελλάδα, όπου και τελικά εγκαταστάθηκε στην Γκόνισσα. Ο Αρσένιος από μικρός είχε μέσα του μεγάλη αγάπη στον Χριστό και στην Παναγία μας και είχε πολύ μεγάλο πόθο να γίνει μοναχός. Πολύ του άρεσε να πηγαίνει στο δάσος, όπου κρατώντας ένα ξύλινο σταυρό που είχε φτιάξει μόνος του, προσευχόταν. Σε ηλικία 21 ετών κατατάσσεται στο στρατό, όπου διακρίνεται για το ήθος και τη γενναιότητά του. Πάντα ζητούσε να πηγαίνει στην πρώτη γραμμή και στις πιο επικίνδυνες θέσεις, προτιμώντας έτσι να βρίσκεται εκείνος σε κίνδυνο και όχι κάποιος άλλος. Πάρα πολλές φορές κινδύνευσε να σκοτωθεί ο ίδιος για να γλιτώσει κάποιος άλλος στρατιώτης του. Αφού τελείωσε το στρατό, πήγε στο Άγιον Όρος, έχοντας αποφασίσει να μονάσει εκεί. Το 1954 γίνεται μοναχός με το όνομα Αβέρσιος και έπειτα Παΐσιος. Μόνασε στην Ιερά Μονή Εσφυγμένου και κατόπιν στην Ιερά Μονή Φιλοθέου. Ως μοναχός είχε υποδειγματική υπακοή. Ενώ προσπαθούσε να βοηθήσει τους αδελφούς του μοναχούς όποτε και όπως μπορούσε, από το έτος 1958 έως το 1964 ο πατήρ Παΐσιος βρίσκεται εκτός του Αγίου Όρους, αρχικά στην περιοχή της Κόνισσας, όπου θα στηρίξει χιλιάδες ψυχές και θα τις βοηθήσει να ξεφύγουν από την πλάνη των αιρετικών, ενώ αργότερα πηγαίνει στο ερημικό και δύσβατο Σινά, στο κελί των Αγίων Γαλακτίωνος και Επιστήμης. Το 1964 επιστρέφει στο Άγιον Όρος. Ο γέροντάς του, παπά Τίχωνας, πολλές φορές την ώρα της Θείας Λειτουργίας έβλεπε, όπως ο ίδιος ομολογούσε, τα Χερουβίμ και τα Σεραφείμ να δοξολογούν τον Θεό. Ο γέροντας έζησε για λίγο στη Σίτη Ιβύρων και στα Κατουνάκια. Μετά την γύμιση του γέροντά του το 1968 τον διεδέχθη στο σταυρονησιτιακό κελί του Τιμίου Σταυρού. Τέλος, το 1979 εγκαταστάθηκε στο Κουτλουμασιανό κελί Παναγούδα. Σιγά σιγά αρχίζει να γίνεται γνωστή η Αγία Μορφή του σε όλο και περισσότερους προσκυνητές. Όλη την ημέρα από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του Ηλίου συμβουλεύει, παρηγορεί, διώχνει κάθε στενοχώρια, κάθε θλίψη και γεμίζει τις ψυχές με πίστη, με ελπίδα, με αγάπη για το Θεό, ενώ τις νύχτες διαβάζει επιστολές που κατά δεκάδες που έστελναν καθημερινά και προσεύχεται στο Θεό αγρυπνώντας για τους ανθρώπους που τους ζητούν βοήθεια. Ακούσαμε ότι ο γέροντας Προφύριος στη Μαλακάσα μέσα στη μεγάλη του ταπείνωση είχε πει τα εξής για τον γέροντα Παΐσιο: «Η χάρη που έχει ο πατήρ Παΐσιος έχει πιο μεγάλη αξία, γιατί την απόκτησε με τους αγώνες του, ενώ εμένα μου τη χάρισε ο Θεός από μικρό για να βοηθώ τους ανθρώπους. Τέτοιους Αγίους σαν τον πατέρα Παΐσιο στέλνει ο Θεός στη γη κάθε 400 χρόνια. Στο Άγιον Όρος ασχήτευσε και πέρασε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του. Τα χαρίσματα με τα οποία τον είχε στολίσει ο Θεός είναι πολλά. Είχε χάρισμα ιαμάτων, γιάτρεψε πολλούς από ποικίλες αρρώσεις, καρσίνους, εξενετής, παραλύτους και άλλα. Είχε χάρισμα κατά των δαιμονίων, θεράπευσε πολλούς, εκβάλλοντας τα δαιμόνια που τους ταλαιπωρούσαν. Είχε προορατικό χάρισμα σε πολλούς, είπε γεγονότα που θα τους συμβούν στο μέλλον σε προσωπικό επίπεδο, αλλά προφήτευσε και μελλοντικές εξελίξεις για την πατρίδα μας. Είχε διορατικό χάρισμα, γνώριζε την καρδιά κάθε ανθρώπου πιο βαθιά και πιο καθαρά από ό,τι ο ίδιος ο άνθρωπος, γι' αυτό και συμβούλευε σωστά και με ακρίβεια, και ο καθένας άκουγε τον λόγο του πατρός Παϊσίου που χρειαζόταν να ακούσει, και είχε χάρισμα διακρίσεως πνευμάτων, γνώριζε με ακρίβεια αν ένα πνευματικό συμβάν ήταν εκ Θεού ή από τον πονηρό που προσπαθούσε να εξαπατήσει και να παρασύρει. Είχε διάκριση, γνώριζε σε κάθε περίπτωση ποιο ήταν το θέλημα του Θεού και αν έπρεπε να το φανερώσει ή όχι. Γνώριζε ποιο ήταν το καλό, το σωστό σε κάθε περίπτωση, ακόμα και για μη πνευματικά θέματα. Είχε θεολογικό χάρισμα. Από τις πολλές πνευματικές εμπειρίες που είχε με Αγίους, με Αγγέλους, με την Παναγία μας, αλλά και με οράσεις του Ακτίστου Φωτός, είχε γίνει όντως θεολόγος και γνώριζε βαθιά τα μυστήρια του Θεού. Αυτά τα χαρίσματα, αγαπητοί μου αδελφοί, και προπαντός η αγάπη του γέροντα είναι που μάζευαν τους ανθρώπους κοντά του. Εκατοντάδες άνθρωποι τον επισκέπτονταν καθημερινά στο κελί του. Ένα ατελείωτο πήγαινε έλα. Ο γέροντας μάζευε τον πόνο, μάζευε την αγωνία και τα προβλήματα του κόσμου και έδινε πίσω λύση, έδινε χαρά και ειρήνη. Όπου έπρεπε ήξερε αυτός και ο Θεός το πού και το πότε, επενέβαινε θαυματουργικά με εξουσία θεϊκή και έλυνε τα άλλινα προβλήματα. Ο γέροντας Παΐσιος ήταν ένα δώρο του Θεού στους ανθρώπους. Όλη αυτή η φήμη διαδόθηκε από στόμα σε στόμα από ανθρώπους που έμειναν έκπληκτοι από τις ευεργεσίες και τα θαύματά του. Τον γέροντα Παΐσιο τον πρόβαλε ο ίδιος ο Θεός. Χιλιάδες και τα γράμματα που του έστελνα, έλεγε ο γέροντας, ή ψυχολογικά προβλήματα, ή καλσίνος, ή χωρισμένη οικογένεια, ένα από αυτά τα τρία θα είναι τα προβλήματα. Αυτά, λέει, παιδεύουν σήμερα τους ανθρώπους. Αυτά μου γράφουν οι άνθρωποι. Ο πόνος συνέρεε στον γέροντα, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω γραμμάτων, και αυτός τον σήκωνε με αυτοθυσία πρόθυμα. Έκανε τον πόνο του άλλου ανθρώπου δικό του πόνο, επειδή αγαπούσε τον άλλο. Δεν ήθελε ούτε μπορούσε να μείνει αμέτωχος όταν οι άλλοι υπέφεραν. Αν ήταν δυνατόν, φορτωνόταν όλο το βάρος στους σταυρούς, στους ώμους του, για να απαλλάξει τον άλλο. Ο γέροντας, ενώ θεράπευε τους άλλους, δεν παρακαλούσε τον Θεό να θεραπεύσει τον ίδιο. Ήθελε να κάνει υπομονή στις αρρώσκες. Να βγάλουμε, λέει, κανένα πνευματικό φράγκο να έχουμε για τα γεράματα, έλεγε χαριτολογώντας ο Άγιος Παΐσιος. Είχε πολλές αρρώσκες ο γέροντας και όλες τις υπέμεινε με γενναιότητα και με αγωνιστικό φρόνημα. Περιφρονούσε τον πόνο και τον κοροϊδεύε. Στις 12 Ιουλίου 1994, σαν σήμερα, ο γέροντας Παΐσιος παρέδωσε την οσία ψυχή του ήρεμα και ταπεινά στον Κύριο, τον οποίον τόσο αγάπησε και υπηρέτησε από την αιρή του ηλικία. Ετάφη στην αυλή του ησυχαστηρίου του Αγίου Άνου του Θεολόγου στη Συρωτή Θεσσαλονίκης. Και μετά το θάνατό του ο γέροντας Παΐσιος εξακολουθεί να θαυματουργεί. Ελπίζουμε σύντομα να γίνουν γνωστά τα θαυμαστά περιστατικά που συνέβησαν και συμβαίνουν μετά το θάνατό του προς δόξαν Θεού και ωφέλεια των πιστών, αλλά και των δυσπιστών, οι οποίοι βλέπουν να επαληθεύονται εδώ και 2.000 χρόνια τα λόγια του Χριστού μας. Ο πιστεύων εις εμέ καν αποθάνει ζήσετε, και ο πιστεύων εις εμέ τα έργα εγώ ποιώ κατσίνος ποιήσει και μίζωνα τούτον ποιήσει. Ο γέροντας λοιπόν ως πιστός δούλος του Χριστού μας δεν πέθανε, αλλά και ζει και θαυματουργεί. Είναι ένας μεγάλος πνευματικός πατέρας της Αγίας μας Εκκλησίας, ένας μεγάλος Άγιος των ημερών μας. Να έχουμε όλοι αγαπητοί μου αδελφοί την ευχή του και την ευλογία του, και να προστατεύει και να ευλογεί όλο τον κόσμο και να ευλογεί την πόλη μας, το νησί μας και την Αγία μας πατρίδα, την Ελλάδα μας. Αμήν. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.
1: Κύριε Ελέησον.
2: Κύριε Πανοκάτορ, Θεός των Πατέρων, ημών δεόμεθα, σου επάκουσον και
1: ελέησον. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον.

0: και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ιδεώμεθε υπερ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, διαφυλάξεως, χωρίσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδήμοντων αντιπολιτά, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ιδεώμεθα υπέρ των μακαρίων και δημοκτητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπερ πάντων προαναπαυσαμένων πατέρων, μητέρων και αδελφών ημών, των

0: Ισον.
1: Επιδεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων του Αγίου και πανσέπτων άοτου, το ποιόν των ψαλόντων και υπέρ περιεστώτος λαού, το απεκδεχομένου το παρασούμεγα και πλούσιον έλεο.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα,

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού, τον μονογενήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου κέστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών

θαλάσσιος, της ουρανούς αναβάσεως, ελεησνού καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλι παρουσίας ο Θεός.

0: Πατέρι μόνο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Τη σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη, Πατρός και του Υιού και

όπως υμνήσομεν την δόξαν σου, ότι ηξίωσας ημάς των Αγίων σου μετασχήν μυστηρίων, στήριξε

0: εσύ με τα λαβώντες των θείων, αγίων, αχράντων, αθανάτων, επουρανίων και ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον.

ευχαριστούμε σιδέ στο φιλάνθρωπε ευεργέτε των ψυχών ημών, ότι και την παρούση μέρα κατεξίωση μας των επουρανίους και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς σε λοφός σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εκεσίες εν δόξου Θεοτό και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο Αγιασμός ημών και στην δόξα να αναπέμπουμε, Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

Αγιάζουν τους επιθώτας, σώσε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίωσον σου αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς εν τη δόξη σου θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείψιμά σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόνσου δώρησε της Εκκλησίας σου της ιερεύς. Της άρχου συνημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντο ρηματέλειον. Άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Και στην δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

0: FM στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
3: Το σπίτι μας.
2: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
3: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
2: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
4: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
5: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-0-21-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-0-21-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
6: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε, ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα, η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
6: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσείς.
8: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικού Ντουρί 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λαφκό FM στους 103,3.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας.

αγαπητά η μελή.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρίστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα at Austria Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28 410 25 718 και 27 562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε

0: Λατό FM.
1: Κανένα σύστημα δεν θα σας προσκεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέμα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κούρασή σας. Με λίγες μόνο εξαιρέσεις.

0: Παίξετε, θα πάτε ένα βήμα πιο μπροστά.
1: Καλημέρα. 12 Ιουλίου σήμερα και ξεκινάμε με Ένιο Μωρικόνε. Έναν από τους σπουδαιότερους συνθέτες της κινηματογραφικής μουσικής, ο οποίος έφυγε 6 Ιουλίου του 2020. Να υπενθυμίσουμε πως αναφερόμαστε σε επαιτίως και πρόσωπα αλλά και γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε, μια που συναντιόμαστε κάθε Κυριακή. Εδώ είμαστε, 6 λεπτά μετά τις 10. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία. Στα λόγια, στις μουσικές, στη ρύθμιση του ήχου ο κύριος Όσκαρ. Εσείς δεν έχετε παρά να πάρετε τον καφέ σας, να καθίσετε αναπαυτικά και να αφαιθείτε στις μουσικές άτακτα παλμένες. Τα λέμε σε λίγο.

Και ένας κύριος που πήρε και τον Νόμπελ λόγω τεχνίας για τους στίχους του, ο κύριος Bob Dylan, σε ένα τραγούδι εμβληματικό, Blowing in the Wind, το οποίο κυκλοφόρησε στο δίσκο του The Free Will Bob Dylan, συνδέθηκε με το κίνημα πολιτικών δικαιωμάτων και την αντιπολεμική δράση. Αν και ο ίδιος απέφευγε αυτόν τον όρο για το κομμάτι που συνέδωσε.

0: Την φέρνει ο άνεμος και το μήνυμα του χορηγού μας το φέρνει
1: παιχνίδια, στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιερά Πέτρας Αγίου Νικολάου στην Ιερά Πέτρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.
0: Αυτό ήταν το μήνυμα του χορηγού μας. Και εμείς συνεχίζουμε, όπως είπαμε, θα πάμε μαζί μέχρι τη μία. Και όπως συνηθίζουμε, να ρίχνουμε μια ματιά και στον καιρό. Μικρή άνοδο της θερμοκρασίας μας λέει η μετεωρολογία. Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο. Άνεμοι από 3 έως 6 υποφόρ. Με βόρειες διευθύνσεις. Και γενικώς στην Κρήτη ο καιρός έθριος.

Ήτανε 10 Ιουλίου του 1964, όπου στη Μεγάλη Βρετανία κυκλοφορεί το τρίτο άλμπουμ των Beatles, A Hard Day's Night, A Hard Day's Night. Μια νύχτα της δύσκολης μέρας.

ένα από τα πιο εμβληματικά ορόσημα στην ιστορία της pop κουλτούρας. Το η φράση προήλθε έτσι αυθόρμητα από ένα σαρκαστικό σχόλιο του ντράμερ του συγκροτήματος, του Ρίγκο Σταρ, μετά από μια εξαντλητική ημέρα και νύχτα δουλειάς.

Και τι ωραίο πράγμα. Χθες το βράδυ είδαμε μια παράσταση του Διπεθέ. Ένα έργο του Μπόστ που γράφηκε φυσικά πολλά χρόνια πίσω, κάποιες δεκαετίες, γιατί ο συγγραφέας ως γνωστόν δεν ζει. Μια σάτιρα, ας το πούμε έτσι, αυθαίρετα, του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. Μια πολύ όμορφη παράσταση. Και το παρήγορο ήταν ότι υπήρχε και μεγάλη προσέλευση κόσμου. Εδώ έχουμε ένα από τα γνωστότερα τραγούδια του Ιρλανδέζικου συγκροτήματος YouTube. Ένα κομμάτι αφιερωμένο στον ηγέτη των πολιτικών δικαιωμάτων, τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Οι στίχοι αναφέρονται στη μη βίαιη δράση του και στην δολοφονία του.

Ανατολική Κρήτη, Λασίθι, Αγίος Νικόλαος, Λατό FM, 103,3 Μεγάκυκλε, κύριος Όσκαρ και μια ραδιοφωνική παρέα μεταμουσικής που ακούγεται κάθε Κυριακή από τις 10 έως τη 1 και επαναλαμβάνεται τα μεσάνυχτα της Πέμπτης. 2841-025-010, τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχουμε και το Viber. Αφού πληκτρολογήσετε το μήνυμά σας, μπορείτε να το στείλετε στο Oscar Radio στα λατινικά. Με λατινικούς χαρακτήρες εννοώ.

και στο μουσικό προσκήνιο το 1962, στις 12 Ιουλίου, σαν σήμερα δηλαδή, εμφανίζονται αυτοί οι κύριοι που ακόμα μας ταλαιπωρούν, σε εισαγωγικά, οι Rolling Stones. Κάνουν μια πρώτη εμφάνιση στο Marquee Club Λονδίνο το 62, και το 1965 ανεβαίνουν στην πρώτη θέση του πίνακα επιτυχιών με αυτό το τραγούδι, I Can't Get No. Είναι από τα πιο επιδραστικά κομμάτια στην ιστορία της rock μουσικής. Το τραγούδι εκτόξευσε το μουσικό αυτό σχήμα στην παγκόσμια κατάταξη. Και από ό,τι έχουμε διαβάσει, την μελωδία την εμπνεύστηκε ο κιθαρίστας του σχήματος, ο Keith Richards, και ξύπνησε μέσα στη νύχτα σε ένα ξενοδοχείο εκεί κάπου στο Μαϊάμι. Πήρε ένα καστόφωνο και την έγραψε την μελωδία και ξανακοιμήθηκε. Οι στίχοι γράφηκαν από τον Mick Jagger δίπλα σε μια πισίνα και αναφέρεται, μάλλον ασκεί έντονη κριτική στην εμπορευματοποίηση της κοινωνίας. Τώρα ποιοι το λένε, Rolling Stones, τέλος πάντων. Οι στίχοι περιγράφουν έναν άνθρωπο που ακούει ραδιόφωνο, βλέπει τηλεόραση, δεχόμενος καταιγισμό από άχρηστες πληροφορίες και διαφημίσεις. Φανταστείτε αυτό το 65, πόσες δεκαετίες περάσανε, και εμείς στο ίδιο τροπάριο ζούμε, ακριβώς το ίδιο μοτίβο. Όλα τα σκουπίδια στα μάτια μας σαν εικόνες και στο μυαλό μας φυτεμένα, για όσους μπορούν και τα καταπίνουν. Μάλλον για τους περισσότερους, είναι λίγοι αυτοί που δεν τα καταπίνουν.

Κατά τα άλλα, μια και μιλάμε για σκουπίδια. Οι ρητορικές μονομαχίες στα μέσα μαζικής εξαθλίωσης συνεχίζονται. Βγαίνει ο ένας, λέει εναντίον του άλλου. Ξαναβγαίνει ο δεύτερος που κατηγορήθηκε, κατηγορεί τον πρώτο. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι άλλοι που σιωπούν, θεωρώντας ότι είναι ένα καλό διπλωματικό, μια καλή διπλωματική κίνηση για να μην γίνουν περισσότερο ρεζίλι. Αφήνουμε την παρακμή της κοινωνίας και πάμε στο σπίτι του Ανατερόντος Ηλίου. Ένα παραδοσιακό αμερικάνικο folk τραγούδι που αφηγείται τη ζωή κάποιου που κατέστρεψε τη ζωή του στη Νέα Ορλεάνη. Η πιο διάσημη εκτέλεση του κομματιού κυκλοφόρησε το 64 από τους Animals, που τους ακούμε. Και η πρώτη ηχογράφηση του τραγουδιού είχε γίνει το 1933. Τώρα, τι ήταν αυτό το μυστηριώδες σπίτι του Ανατερόντος Ηλίου? Υπάρχουν τρεις εκδοχές. Η πρώτη ότι ήταν οίκος ανοχής. Η δεύτερη ότι ήταν γυναικείες φυλακές. Και η τρίτη ότι ήταν χαρτοπικτική λέσχη όπου οι θαμώνες έχαναν περιουσίες.

0: FM στους 103,3.
1: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
2: Το σπίτι μας.
1: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
2: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
1: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
3: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.
4: Επανήλθαμε εδώ στο δεύτερο ημίωρο, όπως λένε τώρα που είναι και επίκαιρο στους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Πέσανε οι διαφημίσεις, διάλειμμα για διαφημίσεις και ξαναρχόμαστε για το δεύτερο ημίωρο. Εμείς είμαστε στο δεύτερο ημίωρο.

σφραγίσει την ελληνική μουσική και έχει αφήσει, μάλλον έχει πάρει μια θέση στην καρδιά όλων μας. 7 Ιουλίου του 1936 γεννιέται ο Νίκος Ξηρούρης Υψαρονίκος στο χωριό Ανόγια του Ρεθύμνου, εδώ στην Κρήτη. Από οικογένεια με μουσική παράδοση και πολλούς λιράριτες.

πάμε στα δυτικά προάστια της Θεσσαλονίκης για να συναντήσουμε αυτή την καταπληκτική ορχήστρα Τέρψης Ορκέστρα και τον Αντώνη Απεργή. Στην ερμηνεία του συγκεκριμένου τραγουδίου η κυρία Αγγελική Μπεμπέκη.

είναι ένα κίνητρο για ενέργεια τα μαύρα μάτια, δεν τα συζητούμε. Αλλά όταν συνοδεύονται και από μια δυνατή δόση καφείνης,

φεγγάρι είναι έξω μες στο κρύο, που αγαπάει τη μοναξιά μου, δεν την κρίνει, σε δερματώδε το ανάγνωσα βιβλίο.

Τόσες φορές βάρει καφέ, κερνάει νύχτα. Κάποιος παράξενος μαζεύει λυπημένους, όσους πληρώσανε για μια καλή νύχτα.

0: την Φοφό στη Μαλάμο. Με εικόνες της νεότερης Ελλάδος.
1: Τα κουμπούρια γεμισμένα, τα έχει πάντα.
0: Ερήμωση της επαρχίας, ας τη φιλία.

Αυτό είναι, να φυτεύεις βόλια μέσα στις καρδιές. Και μετά από την θεατρική γεύση χθες το βράδυ, έπρεπε να αλλάξει αμέσως το συνέστημα, η διάθεση, για να δούμε τον ποδοσφαιρικό αγώνα της Βρετανίας, της Αγγλίας μάλλον, με την Νορβηγία. Και ως συνήθως ήμουν άτυχος, εγώ είμαι υπέρ των outsider, κέρδισε η Αγγλία.

Ο Δημήτρης Μισακίδης ήταν αυτός που ακούσαμε. Έρχεται τον Αύγουστο στο Φεστιβάλ της Πλατείας εδώ στην Νεάπολη μαζί με άλλους αξιόλογους καλλιτέχνες της μουσικής. Και ας γυρίσουμε στην ατμόσφαιρα των παραμυθιών. Έτσι κι αλλιώς όλοι θέλουμε η ζωή μας να είναι ένα παραμύθι.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
4: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
5: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
6: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
7: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.

0: 100FM.
1: Μόλις περάσαμε το κατώφλι της δεύτερης ώρας και να θυμηθούμε ότι την τέταρτη μας πέρασε. Μας αποχαιρέτησε τα επίγεια η Gaynor Sullivan, γνωστή με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Bonnie Tyler. Ουαλίστη καταγωγή, μια τραγουδίστρια γνωστή για την χαρακτηριστική, δυνατή και βραχνή φωνή της. Η βραχνάδα οφείλεται σε μια εγχείρηση των φωνητικών χορδών που έκανε για ανεξάρτητους λόγους από τα

ολική έκλειψη της καρδιάς, ελεύθερη μετάφραση. Και πάμε σε έναν δίσκο που έκανε τις μεγαλύτερες πουλήσεις των 20ων αιώνα. Beatles και η μπάντα του Λοχία Πέπερ για μοναχικές καρδιές. She's leaving home. Φεύγει από το σπίτι.

να και ένα τραγούδι, οι στίχοι του οποίου περιγράφουν την προσπάθεια ενός άντρα να ξεφύγει από τα δεσμά μιας γυναίκας που δεν τον αγαπά πια, αλλά και δεν τον αφήνει ελεύθερο. Ray Charles. Το ολόκληρο όνομα Ray Charles Robinson μας αποχαιρέτησε στις 10 Ιουνίου του 2004 εκεί στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια.

Γυρίζουμε το χρόνο πίσω. 10 Ιουλίου του 2001. Σε συναυλία του Sting στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας εμφανίζεται ο Γιώργος Νταλάρας και τραγουδούν μαζί το «Mad About You».

Τρελός για σένα, Dallara Stink. Και στο μουσικό ημερολόγιο διαβάζουμε για μια ακόμα απώλεια ενός μεγάλου Αμερικανού τρομπετίστα της jazz, του Louis Armstrong. Μας αποχαιρέτησε σε ηλικία 69 ετών στις 6 Ιουλίου του 1971.

0: The kiss of fire. Ah, bunny.
1: Μεγάλη επιτυχία του εκλειπώντος Louis Armstrong. Μας τραγουδάει ο Nick Cave και ο McGovern Shave. Τι υπέροχος κόσμος. Ένα από τα διαχρονικά τραγούδια στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής. Βέβαια το απέδωσε με μοναδικό τρόπο ο Louis Armstrong το 1967. What a Οι δημιουργοί του προσπάθησαν να δώσουν ένα μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας απέναντι στις φυλετικές ταραχές, το πολιτικό χάος, την εποχή που ήταν στο φόρτι του ο πόλεμος του Βιετνάμ. Πώς καταλαβαίνουμε λίγα αγγλικά, η στίχη του τραγουδιού υμνούν την ομορφιά της φύσης και την ανθρώπινη επαφή, μεταφέροντας ένα δυνατό μήνυμα αισιοδοξίας. Για να δούμε.

wonderful world, τι υπέροχος κόσμος. Εμείς όμως μέσα στο εγώ μας τον καταστρέφουμε. 1986 σαν σήμερα, η κύριοι από το Μάντσεστερ, η Simply Red, κατακτούν την κορυφή του πίνακα των επιτυχιών στις Ηνωμένες Πολιτείες με αυτό το τραγούδι.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
7: Το σπίτι μας.
4: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
7: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
4: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
7: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
8: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.

0: Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο της παρέας μας και όπως συνηθίζουμε σε αυτό το ημίωρο σκαλίσουμε λίγο την μουσική μας παράδοση και την ακούμε είτε στην πρωτόγνωρη μορφή της είτε ντυμένη πιο σύγχρονο. Μια και τα μουσικά σχολεία έχουν κάνει τόση καλή δουλειά που όλο και περισσότεροι νέοι ασχολούνται με την παραδοσιακή μουσική.

σας πω για κάποια Μπαρμπαρόσα που ζούσε καβαπέναντι στην άκρη του χωριού. Λέγανε πως ταξίδευε τη γη απάντησάκρη με το καράβι το άγγιζε τις άκρες του ουρανού.

Να έχει ένα τραγούδι από τη Δυτική Μακεδονία, το γνωστό 11. Εκεί, μεταξύ Κοζάνης και Σιάτιστας.

Εδώ έχουμε μια κοινή σύμπραξη Ελλήνων και Ινδών μουσικών μεταξύ των Ελλήνων και ο Νίκος Σαραγούδας από ξένο τόπο. Ισκενδάρ. Του Ισκενδάρ η Σκούταρη είναι η αρχαία Χρυσούπολης, ένα μεγάλο προάστιο της Κωνσταντινούπολης στην ασιατική πλευρά, στο οποίο ζούσαν αρκετές χιλιάδες Έλληνες και για το οποίο γράφτηκε αυτό το περίφημο τραγούδι που απαντιέται μέχρι την Αίγυπτο. Θεωρείται από τα πιο γνωστά τραγούδια της σεφαραδίτικης παράδοσης στην Ανατολική Μεσόγειο.

φωνή ανήκει στην κυρία Σαραγούδα. Και να, στα νέα μοντανιά, η Ξανθή Πικρά Θανάση. Ένα τραγούδι του γάμου από την περιοχή της Χαλκιδικής που χορεύεται από γυναίκες και χωρίζεται σε δύο βηματικά μοτίβα, το γρήγορο και το αργό.

στη συνέχεια συναντάμε έναν δείξιο τέχνη της κιθάρας, ο οποίος έχει βραβευτεί διεθνώς. Αν θυμάμαι καλά, είναι από τα Τρίκαλα. Ο Κυριακός.

τελειώνουμε αυτό το ημιώρο με τους Παγκάν. Ένα σχήμα με παραδοσιακά κομμάτια και χωρίς καμιά ιδιαίτερη προώθηση έγιναν το απόλυτο σύμβολο των συναυλιών και απέκτησαν ένα φανατικό κοινό. Ο Σταύρος Τσουμάνης και η Εβελίνα Σουάν. Είναι μεγάλο το σχήμα, 14 άτομα. Εδώ σε ένα παραδοσιακό τραγούδι των κατοίκων της Δράμας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Ένα διυπικού ομίλου καρτερού.
4: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

Εδώ έχουμε ένα τραγούδι του Ιταλού καλλιτέχνη Ανδρέα Καρντίλο, Καρντίλιο. Το οποίο περιγραφεί τη ζεστασιά και τη γαλήνη που φέρνει ένας έρωτας, παρομοιάζοντας το με ένα όνειρο.

και τώρα ένα παγκόσμια αναγνωρίσιμο τραγούδι του Bob Marley, το οποίο κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1984. Έχει παρεσμηνευτεί ο τίτλος No Woman No Cry. Δεν σημαίνει ότι όταν δεν υπάρχει γυναίκα δεν υπάρχει και κλάμα. Η φράση είναι γραμμένη στα Τζαμαϊκανά και σημαίνει όχι γυναίκα, μην κλαις. Είναι μια παρηγορητική φράση προς μια γυναίκα, καθησυχάζοντάς την ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα.

και από τη Τζαμάικα να πάμε στην Αργεντινή, όπου συναντούμε τη Mercedes Sosa. Σε ένα τραγούδι διαμαρτυρίες και ειρήνης, γραμμένο από τον Αργεντινό δημιουργό Λεόν Κιέγκο. Το τραγούδι χαρακτηρίστηκε ένας διαχρονικός ύμνος κατά του πολέμου, της αδικίας και της κοινωνικής αδιαφορίας. Μόνο αυτό ζητώ από το Θεό, ο πόνος να μην μου είναι αδιάφορος, ο στεγνός θάνατος να μην με βρει, άδειο και μόνο, χωρίς να έχω κάνει αρκετά.

φεύγουν την Αργεντινή και πάμε στο πράσινο αγροτήριο. Ναι, πολύ στεναχωράτηκε που αποκλείστηκε η ποδοσφαιρική ομάδα του πράσινου αγροτήριου. Σεζάρια Έβορα, ηξυπόλυτη τραγουδίστρια. Ήμουν τυχερός που την απόλαυσα σε μία της συναυλίας στην Αθήνα.

αφήνουμε το πράσινο ακροτηρίο και πάμε προς την Ινδονησία. Εδώ ακούμε ένα τραγούδι εμπνευσμένο από την παραδοσιακή και την pop μουσική κουλτούρα της Ινδονησίας. Έτσι μπερδεμένα παραδοσιακά στοιχεία με δυτικά στοιχεία και τοπικούς ρυθμούς.

0: εστιατόριο.
1: Παιχνίδια, στολίδια και φλάσ στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιεράπετρας Αγίου Νικολάου στην Ιεράπετρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.
2: Λατό FM στους 103,3. Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωση η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η ζωή σας. Η καθημερινότητά σας. Ο προσωπικός σας χώρος. Το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άνοιξε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
6: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
6: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα.
6: Έλα γόρι μου, έλα.
2: Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
6: Το έχεις.
2: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
7: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
8: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
9: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
10: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών
11: και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου στους 103,3.
12: Έκτη και τελευταία ενότητα της ραδιοφωνικής μας παρέας. Μουσικές άτακτα παρμένες. Λατού FM 103,3 μεγάκυκλη. Κύριος Όσκαρ. 2841-025-010. Δεν πολυδώσαμε τα σημεία επικοινωνίας μας.
13: Ίση κι ανατολή του ορίζοντα φτερά.
12: Αλλά προσπαθούμε να εξηλωθούμε με ένα καλοκαιρινό ραντεβού.

Δεν μπορείς να έχεις καλοκαιρινό ραντεβού χωρίς να γευθείς ένα παγωτό από τις δυτικές συνοικίες στα ξύλινα σπαθιά.

Στη συνέχεια θα ακούσουμε και ένα τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας. 6 Ιουλίου 1920 ανεβαίνει στο θέατρο Παπαϊωάννου στην Αθήνα η οπερέτα του Θεόφραστου Σακελαρίδη «Θέλω να δω τον Πάπα».

0: σας είπαμε καλημέρα εδώ και 3 ώρες. Και ετοιμαζόμαστε για αναχώρηση.
1: Κύριο το πρωί του είπα καλημέρα.
0: Αυτά από τον κύριο Όσκαρ για αυτή την εβδομάδα. Ήμασταν μαζί από τις 10. Καλό υπόλοιπο Κυριακής, καλή εργάσιμη εβδομάδα. Θα τα ξαναπούμε στις 19 του μήνα. Η σημερινή εκπομπή επαναλαμβάνεται τα ξημερώματα της Πέμπτης. Ακολουθεί ο Μανώλης Φωτάκης με τα παλιόπαιδα τα Τίθασα. Και μέχρι να ξαναβρεθούμε, πολλά φιλιά κύριος Όσκαρ.

Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέμα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κούρασή σας. Με λίγες μόνο εξαιρετικές.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα at Osprey Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
4: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
6: Το σπίτι μας.
5: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
6: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
5: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
6: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.

0: Λατό FM. Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Άλπης, αιώνια χιονισμένα βουνά, το οποίο καθόταν ο Ζήγκος, καφέ φραπέ, παξιμαδάκι της βανίλιας και τσιγάρα Chesterfield παρακαλώ, και τύραγε έξω από τη βιτρίνα, και απάνω στη βιτρίνα ήτανε δυο μύγες και κάνανε παγοδρομίες. Πιο πέρα το ψυγείο και κάτι γκόμενες, το μάτι καρβουνάτο και το χαμόγελο κολλητό. Είστε για μία μικράν ανάκριση? Αλλά κανένας δεν ήτανε για ανάκριση. Μόνο τον καρσόνι, σμόκιν πεντακάθαρο, το παπιόν του μόνο είχε μαζέψει κάτι λίγδες σαν αποταμίευση, και τα αφεντικό στο ταμείο να κοιτάει και αυτό όξο μπάς, και μπήκανα κορόιδο να φάει κρουασάν. 15 μέρες τάχανε τα ρημάδια τα κρουασάν, και άνθρωπος δεν τα ζήγωσε, αφού και οι μύγες λέγανε μεταξύ τους «Πφ, κρουασάν», και ξυνίζανε τα μούτρα τους. Όξο έπεφτε βροχούλα, από εκείνες που δεν είναι βροχούλες, νιανιά είναι, μήτε βρέχει μήτε δε βρέχει, ίσα ίσα να ντεραπάρουνε τα αυτοκίνητα και να πέσουνε απάνω σε κανένα περίπτερο να το κάνουνε σαν ίδια. Και επειδή ο καιρός δε σηκώνει μπότα, κάνανε ό,τι βρέχονται οι κότες και πιάνανε τη μαρκίζα, αλλά μέσα δεν μπαίνανε, λες και το είχαν εξορκίσει το μαγαζί με τον απήγανο. Τιμέ ορισμένε, ήδη εκλεκτά, αλλά πελατεία εκ των νου κάνευ. Και λοιπόν έφαγε τα παξιμάδια ο Ζήγκος, άναψε το τσιγάρο του και όλο κοίταγε το ρολόι, θα'ρθει δε θα'ρθει, διότι βεβαίως γυναίκα περίμενε, αλλά όχι γυναίκα από τις γυναίκες. Δηλαδή, άμα λέμε γυναίκα, δεν εννοούμε γυναίκα. Γυναίκα βεβαίως, αλλά περί εργασίαν και ουχή περί τέρψιλαρίγγιον. Οι γυναίκε το έχουν αφε αυτού τους να αργούν. Άμα σου λένε 7, πήγαινε στις 7.30, και αν έρθει μέχρι τις 9 και 4 να είσαι ευχαριστημένος, και λόγια δεν χρειάζονται. 7 η ώρα φίξ, είχε πει η Λιλή. Και ο Ζήγκος ήθελε 7 η ώρα άμστελ, γούστα είναι αυτά. Αλλά στήθηκε, και να δεις που είχε πλύνει καλά και το σβέρκο του. Όπου και 25 ήτανε, να σου το πρόσωπο, φουστανάκι στη μέγκλα, κορμάκι αλφάδι, ματάκια λιγουράτα, και μπαίνει και κάθεται και ανάβει τσιγάρο και λέει στον καρσόνι, καθώς ον δεν ήξερε τι είναι το Grand Marnier, ποτό είναι για αυτοκίνητο εξακύλινδρο. Το λοιπόν κοιτάει τώρα το Ζήγκο η Δεσποινής Λιλή και του πετάει μια κουβέντα απότομη, παραλίγο να του κάνει ζημιά.
1: «Vous parlez français?»
0: Του Ζήγκου πολύ του κακοφάνηκε, καθώς άμα σου λένε τέτοια, πρώτα σε ειδοποιάνε. Τώρα θα τα πούμε γαλλικά, να καταλαβαίνεις και τι σου γίνεται. Αλλά ευγενέστατος νέος το πιάσε στον αέρα και έδωσε την απάντηση, δηλαδή ωραία πράγματα, να γλύφεις τα δάχτυλά σου. «Μένα του Ρελμάν». Είχε στήσει αυτή τον καρσόνι και πολύ του κακοφάνηκε, γιατί στο χωριό του κανάλια Καρδίτσης τέτοιες κουβέντες δεν τις λένε. Και δεν είναι πρέπει να μιλάνε μπροστά σου και να μη σ' αφήνουνε να καταλάβεις. Είπε λοιπόν Μαργαρνιέ, παράτησε το δίσκο με το κίτρινο χρυσό ποτήρι και έβριζε μέσα του. «Δες κάτι ανθρώποι και φοράνε και κραβάντα». Και πήγε στην άκρη και κλαίγανε ψου ψου ψου με τα

0: και δικηγόρους 4. Έπινε αίμα που λένε μέχρι που ξύνησε το δικό του. Πέθανε, τον θάψανε και φασκελώσανε κατά εκεί που τον φυτέψανε. Βρέθηκε λοιπόν ο Ζήγκος με παραδάκι. Αγόρασε 2 σκυλιά κυνηγητικά, τα βαστούσε από το λουρί και κυνηγούσε τις κοπελίτσες. Σε 3-4 χρόνια είπανε τα σκυλιά, καλά περάσαμε, αλλά τώρα τι γίνεται? Εμείς άμα δεν φάμε δεν εργαζόμαστε. Και ψοφήσανε. Και έμεινε ο Ζήγκος άκληρος και απένταρος. Βλέπεις ανεμομαζώματα, διαβολοσκορπίσματα, που λέει και η παροιμία. Ίσα ίσα να φάει και να βολευτεί. Αλλά το Τσέστερφιλτ, Τσέστερφιλτ. Διότι δεν γίνεται να φουμάρεις ελληνικό τσιγάρο χυδαίο άμα και έχει συνηθίσει τα αριστοκρατικά, τα ξένα, και δεν κάνει να δείξεις και ξεπεσμό. Το λοιπόν πάρτι ήτανε, θα πάρετε ένα drink? Πήρε το drink και τον κοίταζε η Λιλή. Κάτι έλεγε με κάτι παιδιά και ο Ζήγκος καταυχαριστήθηκε. Σου λέει τι ωραίος που είμαι ο άτιμος, και της χαμογέλασε. Αλλά θυμήθηκε ότι πρέπει να πάει να φτιάξει τα δόντια του. Το κόψε λοιπόν το χαμόγελο και πήρε το σοβαρό. Πράγματα που κάνει και ο Μάρλο Μπράντο να πούμε, και γι' αυτό έχει μεγάλες επιτυχίες όπου πάει. Πιάσανε και την κουβέντα, είπανε ονόματα και τέτοια σουσούμια, τελειώσανε τα drinks, τράβηξε καθένα στη ρότα του. Τη συλλογίστηκε εκείνο το βράδυ ο Ζήγκος, αλλά μετά πήγε και έφαγε μια πατσά σκορδοστούμπη και την ξέχασε και σκεφτότανε τι θα κάνει να τα φέρει βόλτα. Κάτι λίγα μόλις του τελειώσανε, κι έτσι και δε φρεσκάριζε, τον έβλεπε το Ζήγκο ο Ζήγκος να κοιτάνε τις ψισταριές οδός δώρου και να σκέφτονται την αυτοκτονία. Τώρα, η Δεσποινής Λιλή, πολύ φτερό ξουράφο, πληροφορίες πήρε, άνθρωπο γύρευε, με άλλους μίλησε, στις 4 μέρες απάνω του στέλνει ένα σημείωμα. «Ανάγκη σας είδω, ομιλήσομεν εργασίας». Έτσι την αίσθησε ο Ζήγκος, έτσι περίμενε, έτσι ήρθε, έτσι ήπιε σιγά σιγά τον Γκραν Μαρνιέ της και έτσι του μίλησε.
1: «Έχετε πάει στην Ελβετία?»
0: Όχι, ο Ζήγκος δεν είχε πάει.
1: «Θα θέλατε να πάτε?»
0: Μάλιστα, ο Ζήγκος θα ήθελε.
1: «Θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε?»
0: Βεβαίως, ο Ζήγκος θα μπορούσανε. Πολύ ευχαριστήθηκε η Δεσποινής Λιλή και του έκανε ανάλυση της όπως πρέπει εργασίας. «Εφόσον εσείς ομιλείτε τη γαλλική και είστε ο κατάλληλος άνθρωπος». Κατάλληλος δεν ήτανε ο Ζήγκος, βλάκας ήτανε. Και αυτό το ξέρε η Δεσποινής Λιλή. Της είχαν φέρει τα σουσούμια οι άνθρωποι της και αυτό ήθελε. Διότι ο πρωτοτάξιδος άνθρωπος περνάει εύκολα από τον έλεγχο. Ενώ ο σιρεκελατζής όλο και δίνει το όρο, σου λέει ο άλλος. Γιατί πάει και έρχεται αυτό σαν πριόνι? Κάτι συμβαίνει. Και ως κάτι συμβαίνουν, στον περνάνε από το λιοτρίβι και του τα βρίσκουνε τα πονηρά. Έτσι χαλάνε οι δουλειές, και να το έχετε στο νου σας να μην την πάθετε.
1: «Μπορώ να σας έχω απόλυτη εμπιστοσύνη», είπε η Δεσποινής Λιλή και πέταξε 1,5 κιλό σωρόπι στο χαμόγελό της και κάτι ξελιγομάρε στα μάτια της. Βεβαίως μπορούσε, διότι πρόκειται περί εργασίας πολύ κόμψης. Τέτοιες ήθελε ο Ζήγκος, δώσ' του κομψό και πάρ' την ψυχή. «Ελπίζω να τα καταφέρετε».
0: «Αμετί, δε θα τα κατάφερνε κοντζάμ Ζήγκος ατσίδα, που έκανε λάθος ο πατέρας του και τον έφτιαξε άνθρωπο αντί να τον φτιάξει σαμαροπαΐδα».
1: «Άλλωστε θα κερδίσετε αρκετά».
0: «Ω, τα χρήματα δεν τον ενδιαφέρουν το Ζήγκο».
1: «Παρακαλώ, s'il vous plaît, την σήμερον κανείς δεν εργάζεται διασπορ, θα πληρωθείτε».
0: Καλό ήτανε αυτό, αλλά να μην κάνει και τα δικά του ο Ζήγκος.
1: «Το λοιπόν θα μεταβείτε εις Λοζάνιν». «Πού είναι αυτό?» «Στην Ελβετία, δεν ξέρετε?»
0: «Α, μάλιστα, ήξερα».

0: ήξερε ο Ζήγκος, δηλαδή δεν ήξερε, αλλά αφού το έλεγε η Δεσποινής Λιλή, στην Ελβετία θα ήταν η Λοζάνη, και στέναξε: «Άλπις, αιώνια χιονισμένα βουνά». «Και θα κάνετε τούτο και εκείνο», είπε η Δεσποινής Λιλή. Του τα βάλε κάτω με το νίγμα και με το σίγμα. «Τότε θα φτάσετε, στο τάδε ξενοδοχείο θα κατεβείτε, ο Δίνα Κύριος θα έρθει να σας βρει, θα πάρετε από εδώ μια βαλίτσα, θα του τη δώσετε, θα σας τη φέρει την άλλη μέρα, θα μπείτε στο αεροπλάνο και θα γυρίσετε». Του Ζήγκου δεν τ' άρεσε, ήτανε πολύ σύντομο. «Να μείνω 2-3 μέρες» «Όχι», είπε η Δεσποινής Λιλή. «Time is money, ξέρετε αγγλικά?» Ο Ζήγκος δεν ήξερε. «Θα ισχυριστείτε ότι πάτε για ιατρική εξέταση». «Χτύπα ξύλο, τίποτα δεν είχε ο άνθρωπος. Γερός ήτανε σαν βοηδάρα, σόλα του σαν βοηδάρα. Αλλά εφόσον το λέει η Δεσποινής Λιλή για ιατρική εξέταση, τι να κάνουμε?» Το λοιπόν, σηκώθηκε η Δεσποινής Λιλή, είπε: «Αύριο το πρωί τάδε οδός τάδε αριθμός». Πλέρωσε τον Γκραν Μαρνιέ ο Ζήγκος, τον κοιτούσε περιφρονητικά τον καρσόνι σαν να του έλεγε «τόπιε και στην κοπάνισε». Και εκείνες οι δυο με τα βαμμένα μάτια κάπου τηλεφωνήσανε και φύγανε τρεχάλα, γιατί κατά πως φαίνεται από την άλλη άκρη του τηλεφώνου τους είχανε τάξει τα ραμοσαλάτα και οι γίγαντες. Το λοιπόν, την άλλη μέρα διαβατήριο ο Ζήγκος, ξανά μανά οδηγίες ο Ζήγκος, και στο τέλος του σκάσανε το μυστικό. «Προσέχτε, ακριβώς εδώ είναι. Η βαλίτσα έχει διπλό πάτο. Εκεί μέσα θα μπουν τα ρολόγια, θα κλείσει και από πάνω τα ρούχα σας. Δεν συντρέχει κανείς λόγος να φοβηθείτε. Έχει γίνει παραπάνω από 30 φορές. «Μάλιστα», κατάλαβε ο Ζήγκος. Λαθρέα ελβετικά ρολόγια πήγαινε να φέρει και πολύ του άρεσε, διότι κάτι τέτοια κάνει και ο Τζέιμς Μποντ και βλέπεις πόσο ανέβηκε. Ο Ζήγκος κατέβηκε, από το αεροπλάνο δηλαδή. Τράβηξε σε εκείνο το μακρύ δρόμο πλάι στη λίμνη Λεμάν και να δεις που το βρήκε το ξενοδοχείο. Τέτοια ατσίδα ήτανε. Και ήρθε ο άνθρωπος, «ζε, λε, βου, μουα», μια χαρά συνεννοηθήκανε. Του πήρε και τη βαλίτσα, έφυγε και κατέβηκε ο Ζήγκος κείνους τους μυστήριους κατήφορους που πάνε στη λίμνη Λεμάν, κι άμα είδε τα ψάρια μέσα στο ακουάριουμ με εκείνες τις μούρες τις τερατώδικες, ορκίστηκε να μην ξαναφάει ψάρι στη ζωή του, αλλά πλάκωσε ένα πατατομπίφτεκο πανάκριβα, φίλε μου, στην Ελβετία. Καλύτερα να έχεις εστιατόριο παρά να είσαι πελάτης. Το πρωί ήρθε ο Ζελεβέ Μουά, έφερε τη βαλίτσα, του είπε ότι το αεροπλάνο του ξεκινάει 1:45, του ευχήθηκε bon voyage, αλλά μήτε που τον κέρασε, καθώς στην Ελβετία το έχουν αμαρτία να σε κεράσουνε. Κι αν συμβεί κάτι τέτοιο και σου δώσουνε καφέ, πάνε ύστερα και δέρνουνε τη γυναίκα τους. Το λοιπόν το αεροπλάνο. «Άλπις, αιώνια παγωμένα βουνά, η Μεσόγειος, μια πρέζα Ρώμη, μεγάλη η Αδριατική, φωτεινό το Ιόνιο, με ενεξεδής ο ημιτός, φτάσαμε». Πήρε τη βαλίτσα ο Ζήγκος, πέρασε από το Τελωνείο.
1: «Έχετε τίποτα να δηλώσετε?»
0: είπε όχι ο Ζήγκος, όπως τον είχαν ορμηνέψει. Πήγε να γράψει ένα σταυρό ο Τελωνιακός «περάστε», και πρόθυμος ο Ζήγκος, ευγενέστατος, είπε γελαστά: «Θέλετε να ανοίξω τη βαλίτσα?» Όχι, δεν ήθελε ο Τελωνιακός. Αλλά ο Ζήγκος πώς, να μην τον λένε και ύποπτο, και την άνοιξε. Μόνο που έκανε λάθος, και αντί να την ανοίξει από πάνω, την άνοιξε από κάτω και φανήκανε όλα εκείνα τα χρυσά ρολόγια τα θαυμάσια. Και μετά, «άλπις, αιώνια».

Ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπεδα τα Τίθασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
1: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, επαναλαμβάνω 211-200-8200. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη είναι σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο. Στη ρύθμιση του ήχου η κυρία Μαρία Χριστοδούλου. Όσες και όσοι θέλετε να συμμετέχετε στην εκπομπή μέσω email, στο studio@kirialfm.gr.

Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Συνήθως όταν έχουμε ντέρμπι στην Ελλάδα γίνεται χαμός την επόμενη μέρα από τηλέφωνα και από μηνύματα για τη διαιτησία. Δεν πρόλαβα να ξεκινήσω την εκπομπή. Δύο μηνύματα για την Αγγλία. Το ένα είναι από τον Νίκο από το Περιστέρι. Πώς είδες την ομάδα σου, αν είσαι ικανοποιημένος? Που δεν είμαι Νίκο μου, τέλος πάντων. Όσον αφορά την εικόνα, το αποτέλεσμα, ναι. Και ο δεύτερος είναι ο Μάρκος από την Πετρούπολη. Ποια είναι η γνώμη σου για τον γκολ της Νορβηγίας που ακυρώθηκε? Ευχαριστώ, Μάρκο μου. Αν και δεν θυμάμαι τώρα. Μάρκος από Πετρούπολη, πρέπει να είσαι καινούριος. Αλλά είναι σημαντικό αυτό να ξαναπώ, γιατί όλη τη σεζόν φώναζα από αυτό το μικρόφωνο όσον αφορά και το αγγλικό πρωτάθλημα και τα στημένα που κέρδιζε η Arsenal, και πάρα πολλές φορές η μπάλα κατέληγε στα δίχτυα και έλεγα, τι έλεγα, ότι τα μισά γκολ είναι φάουλ. Και ότι αν αλλάξει ο κανονισμός θα δείτε ότι θα έχουμε πολλά θέματα. Λοιπόν, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα αυτό, το οποίο τελειώνει την Κυριακή, ο κανονισμός άλλαξε. Και εδώ να σας πω, γιατί κάποιοι δεν το έχουν καταλάβει, ότι όταν ακυρώθηκε το γκολ, για το οποίο θα τοποθετηθώ, με πάτε κατευθείαν στο ψητό, πολύ γρήγορα μπαίνουμε, δεν πειράζει. Λοιπόν, όταν ακυρώθηκε το γκολ στο Νορβηγία-Αγγλία, εκτελέστηκε ξανά το κόρνερ. Γιατί? Διότι σύμφωνα με τον καινούργιο κανονισμό, όταν το φάουλ γίνει πριν την εκτέλεση, θεωρείται η φάση ως μη γενόμενη. Διότι κανονικά, πριν τον κανονισμό τον καινούριο, θα έπρεπε ο διαιτητής, ο Γάλλος, ο Τουρπέν, να συνεχίσει τον αγώνα με φάουλ υπέρ της Αγγλίας. Υποτίθεται που πήρε το φάουλ στο σπρώξιμο του Χάλαντ στον Άντερσον. Και όμως είδατε ότι εκτελέστηκε ξανά το κόρνερ. Η άποψή μου εμένα, λοιπόν, φίλε Μάρκο από την Πετρούπολη, διαχρονικά είμαι κατά το να σφυρίζονται αυτές οι φάσεις. Εξαρτάται όμως τι φάση. Εδώ τώρα εγώ δεν είμαι μπροστά, δεν έχω δυναμόμετρο για να ξέρω εάν ο Άντερσον έκανε θέατρο ή όχι. Εγώ βλέπω πάντως τον Χάλαντ και με τα δύο χέρια τον σπρώχνει. Και δεν το λέω γιατί είμαι Αγγλία, δηλωμένος Άγγλος, αγγλόφιλος, από παιδάκι, και θα είμαι, καμία σχέση το να μετάλλω. Από τη μία, λοιπόν, λέω ότι αυτές οι φάσεις δεν μου αρέσει να σφυρίζονται, απ' την άλλη όμως

10 περιπτώσεις, οι 8 που πέφτουν κάτω, πάνε οι διαιτητές και τους μιλάνε ότι εάν θα μπει μέσα ιατρικό team θα βγει σε ένα λεπτό και σηκώνονται. Είδατε. Σου λέει τώρα από το να μείνω ένα λεπτό έξω για να την πατήσει η ομάδα μου και σηκώνονται. Ακόμα και πρόβλημα να έχουμε το πόδι του, σηκώνονται. Για να μην σας πω στους 10 και οι 10 ή 8 ή 9 στους 10. Αυτό είναι καλό. Πολύ καλό για το ποδόσφαιρο. Να γίνει πιο άμεσο, πιο γρήγορο. Ή ας πούμε το play out. Καθυστερείς, θα πάει η μπάλα στον αντίπαλο. Ενώ υπάρχουν κάποια ακραία, όπως η αποβολή του Αλμυρών που έβαλε μπροστά το χέρι του στο στόμα που μιλούσε στον αντίπαλο και αποβλήθηκε, που η UEFA αυτό δεν το υιοθετεί. Είναι αντίθετη. Και καλά κάνει κατά τη γνώμη μου. Είναι πολύ τραβηγμένο αυτό. Αλλά όσον αφορά αυτά που ανέφερα τώρα ή τα στημένα, εάν γίνεται φάουλ πριν την εκτέλεση, επαναλαμβάνω, πριν την εκτέλεση, επανάληψη. Διότι βλέπετε τι γίνεται σε κάθε αγώνα και σε αυτές τις φάσεις που είναι corner και foul. Γίνεται ο χαμός του χαμού. Και μάλιστα δεν ξέρω πόσοι το έχετε παρατηρήσει, πλέον οι ομάδες δεν τα κυνηγάνε τα στημένα όπως τα κυνηγάγανε σε αυτό το Μουντιάλ. Διότι υπήρχαν ομάδες, ολόκληρη επιστήμη έχουν κάνει. Εδώ χθες ακόμα και οι Νορβηγοί, όσοι είδατε τον αγώνα, πόσες φορές πήγε είτε ο Έντεγκαρτ είτε άλλος παίκτης πάνω στο Πίκφορντ. Κατευθείαν, ό,τι κάνουν. Ή της Arsenal, που πάνε και δημιουργούν θέμα στον αντίπαλο goalkeeper, μπαίνουν 5 ξαφνικά, τρέχουν και μπαίνουν 5 και έχουν ένα φοβερό ποσοστό επιτυχίες του goal. Θα μου πεις είναι δουλεμένο, μέσα στο ποδόσφαιρο είναι και το foul, είναι και το corner, μαζί σας. Αλλά από εκεί και πέρα είναι και αντιαισθητικό όλο αυτό που γίνεται, τα τραβήγματα κλπ. Όσον αφορά την ερώτηση που με τον Μπουμπίκα, εάν είμαι ικανοποιημένος από την Αγγλία, να σας πω λίγο γρήγορα το παιχνίδι. Το παιχνίδι μέχρι το 30 δεν υπήρχε άλλη ομάδα, ήταν μόνο Αγγλία. Μου έκανε πολύ έτσι εντύπωση το πώς μπήκαν οι Νορβηγοί. Και στην πρώτη κατεβασιά που κάνανε, πέτυχαν αυτό το εκπληκτικό γκολ με τον Σέλντερουπ, το αριστερό εξτρέμ. Το οποίο το παλικάρι αυτό το κάνει 20 φορές, δεν ξέρω αν θα το πετύχει. Μία. Ένα εκπληκτικό γκολ. Πάρα πολύ δύσκολο. Και ευνηδιάστηκαν οι Άγγλοι. Παρόλα αυτά, κατάφεραν να ισοφαρίσουν με τον Μπέλιχαμ και εδώ θα σας πω πάλι γιατί έχει σηκωθεί κουβέντα. Στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε άλλη Αγγλία. Πολύ κακή εικόνα της. Γιατί ήταν κακή εικόνα της? Γιατί τα έκανε ματέρο προπονητής της. Ο Γκόρντον, ο οποίος ήταν τόσο καλός στο πρώτο ημίχρονο, επιδραστικός και δημιούργησε θέματα, τον κάνει αλλαγή. Γιατί, κύριε, τον κάνει αλλαγή? Τι παραπάνω θα μπορούσε να κάνει ο ΕΣ? Σου βγαίνει και ο Ράις, ο οποίος ο Ράις είναι σημείο αναφοράς για αυτή την εθνική Αγγλίας και ήταν κομμένη στα δύο. Δεν μπορούσε να κάνει παλιά. Γι' αυτό κάποια στιγμή έβαλε τον James. Ο James στη Chelsea είναι ένα δεξί back. Πολύ ωραίος παίκτης, αλλά δυστυχώς έχει απανοτούς τραυματισμούς και έχει πέσει. Και τα τελευταία 2-3 χρόνια και ο Μαρέσκα κυρίως τον χρησιμοποιούσε στα half. Πολλές φορές έπεσε με τον Καϊσέδο, δηλαδή Καϊσέδο James ή James Μέντσο Φερνάντες. Λοιπόν, και προσπάθησε να το συμμαζέψει. Αλλά έπαιξε για λίγο και ξαναγύρισε δεξιμπακ. Εν πάση περιπτώσει, σιγά σιγά λοιπόν, εφόσον η Νορβηγία είχε την μπάλα στα πόδια της, δηλαδή είδαμε μια Νορβηγία από με τη Βραζιλία είχε την μπάλα στα πόδια της, ξεκινάει το μάτς με την Αγγλία, παίζει άμυνα, σκοράρει, περνάει το ημίχρονο και αρχίζει στην επανάληψη η Νορβηγία να ελέγχει τον αγώνα. Αλλά μετά, εν πάση περιπτώσει, πήγε στην παράταση. Είδατε, Μπέλιχαμ 2-1. Η Αγγλία είναι στους 4 με την Αργεντινή. Επαναλαμβάνω, ως εικόνα δεν μου άρεσε. Ως αποτέλεσμα, ασφαλώς με ικανοποίησε. Δεν το συζητάμε. Τώρα, όσον αφορά τις φωνές κατόπιν εορτής των Νορβηγών για το γκολ του Μπέλιχαμ, ότι δεν ξέρω πώς το έχετε πάρει χαμπάρι, είναι θέμα αυτό. Όταν ο τερματοφύλακας των Νορβηγών, ο οποίος ευθύνεται φυσικά για το 2-1, έτσι, πριν το 1-1, διώχνει την μπάλα μακριά, η οποία βρήκε ένα σύρμα από αυτές τις κάμερες που είναι πάνω από το γήπεδο και βοηθάνε στην κάλυψη του αγώνα. Η μπάλα, άμα την προσέξετε, θέλει βέβαια τώρα παρατηρητικότητα και να το δείτε σε slow motion. Άμα την προσέξετε, ξαφνικά πέφτει και πάει σε Άγγλο. Και από εκεί ξεκινάει η επίθεση και φτάνει ο Μπέλιχαμ στην ισοφάριση. Η επίσημη θέση της FIFA
είναι ότι ο αισθητήρας της μπάλας δεν ειδοποίησε το διαιτητή.

Γιατί έχουν, ξέρετε, αισθητήρες, goal line technology κλπ. Δεν ειδοποιήθηκε λοιπόν ο Γάλλος. Όμως, εάν δούμε την πορεία της μπάλας, όντως ξαφνικά πέφτει γρήγορα κατά κάποιο τρόπο κάθετα. Δεν είναι φυσιολογικό. Εάν το είχε δει ο διαιτητής, μπορεί να μην το είδε, έτσι. Εάν το είχε δει ο διαιτητής, θα έπρεπε εκεί να σφυρίξει. Και να πάει η μπάλα ξανά στον τερματοφύλακα ή να κάνει ένα ελεύθερο ανάμεσα σε δύο παίκτες. Κάτι έπρεπε να κάνει. Δεν έπρεπε να συνεχιστεί η φάση. Θα μου πείτε, είναι μια φοβερά σπάνια φάση να χτυπήσει την κάμερα πάνω και να προσγειωθεί. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Εκεί μπορώ να πω ότι η Νορβηγία έχει τα δίκια της, αλλά τελίτσες. Όσον αφορά λοιπόν την ισοφάριση, επαναλαμβάνω, Σπύρο, που βλέπω τώρα εδώ από τη Λαμπρινή, επαναλαμβάνω ότι εγώ, εμένα δεν τα δίνω αυτά φάουλ. Αυτά, γιατί γίνονται πάρα πολλά. Όμως είναι υποκειμενικό του διαιτητή, του γηπέδου, του διαιτητή και του ΑΒΑΡ, που είναι υπεύθυνοι, να πούνε στον διαιτητή τη γνώμη τους και αυτός να πάρει την απόφαση. Αλλά αν τη βάλουμε τη φάση σε slow motion, δεν μπορώ εγώ να κατηγορήσω τον διαιτητή ότι ήθελε να, μπας περιπτώσει, να ευνοήσει την Αγγλία, γιατί φαίνεται ότι ο Χάλαντ σπρώχνει. Τώρα, αν σπρώχνει πολύ, αν σπρώχνει λίγο, δεν το ξέρω. Είναι καθαρά υποκειμενικό αυτό. Και πραγματικά αδικούμε τώρα το ποδόσφαιρο, αδικούμε το Μουντιάλ, να καθόμαστε να ασχολούμαστε με το καλημέρα πάλι τη εκπομπή. Λες και παίζει Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟ, ΚΑΚ που γίνεται χαμός, να ασχολούμαστε πάλι με τη διαιτησία. Λίγο πολύ, να μην κρυβόμαστε, τι περιμέναμε. Γαλλία, Ισπανία και Αργεντινή, Αγγλία. Αυτά τα ζευγάρια δεν περιμέναμε.

Και μάλιστα ο Τούχελ τα έψαλε στους παίκτες στα αποδυτήρια και οι δηλώσεις που έκανε δεν ήταν έτσι ωραίες όταν αυτή τη στιγμή η Αγγλία πάει στους τέσσερις για τέταρτη φορά στην ιστορία της. Και αντέδρασε ο Μπέλιγχαμ. Και τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό σε μια ομάδα να κάνει δηλώσεις ο προπονητής και να βγαίνει το αστέρι της ομάδας, ο οποίος παρά το νερό της ηλικίας του έχει πάρει την Εθνική Αγγλία στις πλάτες του μαζί με τον Χάρι Κέιν, και αυτό τον τιμά τον Μπέλιγχαμ. Δεν είναι μόνο τα δύο γκολ, είναι γενικά η αγωνιστική του συμπεριφορά και μπράβο του. Έτσι. Και να λέει ότι δεν είναι έτσι, ό,τι να είναι λέει, δεν ξέρει τι σημαίνει να παίζεις με αντιπάλους όπως είναι ο Χάλαντ, όπως είναι ο Έντεγκαρντ. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες κλπ. Οι δηλώσεις αυτές έχουν κάνει τον γύρο του κόσμου. Δεν είναι ότι καλύτερο να παίζεις τώρα με την Αργεντινή για μια θέση που οδηγεί στον τελικό της Κυριακής στο Νιουτζέρσι, της άλλης Κυριακής 19 του μηνός. Εν πάση περιπτώσει, θα τα βρουν αυτά. Θα τα βρούνε. Αλλά είναι θέμα στην εθνική ομάδα της Αγγλίας, η οποία παίζει την Τετάρτη με την Αργεντινή, την Τρίτη προηγείται το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στους Γάλλους και τους Ισπανούς. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ απότομα με τα μηνύματα. Λοιπόν, θα πάμε στα δικά μας σήμερα, έτσι, τα πιο λαϊκά, πιο παλιά τραγούδια. Ξεκινάω με Χριστάκη, έδιωξε και εγώ μια γάτα, σε στίχους του Νίκου Μάθεση και μουσική του Βαγγέλη Περπινιάδη.

0: το όλο μάτς Αργεντινή-Ελβετία 3-1 στην παράταση δεν το είδα. Γιατί τελείωσε το μάτς με τον Άγγλων, πήγε 3 παρα 10, 3 παρα 5. Θες λίγο χρόνο να κοιμηθείς, πού να σηκωθείς τώρα να δεις αυτό το παιχνίδι. Έχω δει highlights, γιατί σηκώθηκαν νωρίς 8 και 4, να ετοιμάσω εκπομπή και για το site. Ούτε για θάλασσα πήγαμε σήμερα, τίποτα. Λοιπόν, η Αργεντινή, η οποία γενικά έχει δυσκολευτεί. Εντάξει, ακούς το σκορ 3-1, λες καθάρισε παράταση. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, διότι υπάρχει μια φάση του 72 που πρέπει να τη δείτε προσεκτικά. Για μένα είναι αδικία για την Ελβετία το πώς έγινε. Εκεί λοιπόν κάνει ένα φάουλο Παρέδες στον Εμπολό. Είναι αριστερά, κοντά στη γραμμή του πλαγιού out, στο κέντρο του γηπέδου. Ο διαιτητής σφυρίζει φάουλ υπέρ των Ελβετών και δίνει κάρτα στον Παρέδες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή έχει αλλάξει ο κανονισμός, τον ειδοποιούν, μπορεί το ΒΑΡ να ειδοποιεί, εάν έχει κάνει λάθος ο διαιτητής, να του πει ότι ξαναδες τη φάση, έχεις κάνει λάθος. Και όντως, σωστά τον ειδοποιούν από το ΒΑΡ. Ο Παρέδες δεν έκανε απολύτως τίποτα. Όχι η κάρτα δεν ήταν, δεν έκανε φάουλ. Δηλαδή πήγε το πόδι του Εμπολό ουσιαστικά και μπλέχτηκε με τον Παρέδες. Αλλά όμως δεν μπορείς, ρε φίλε, να το κατηγορείς για θέατρο, να του δίνεις κίτρινη δεύτερη αποβολή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέατρο στο κέντρο του γηπέδου, πλέχτηκε το πόδι. Τι θέατρο, πήγε να πάρει πέναλτι, πήγε να εξαπατήσει, να κάνει. Είναι δυνατόν να έχουμε αγώνα μουντιάλ να πηγαίνουν για τους 4 του παγκοσμίου κυπέλου και να δίνεις, να καταδικάσεις έτσι μια ομάδα? Το λέω διότι οι Αργεντινοί προηγήθηκαν, οι Ελβετοί κατάφεραν να σοφαρίσουν και μετά η Αργεντινή εξαφανίστηκε. Από ό,τι είδα στα highlights και από ό,τι διάβασα, κριτικές, έτσι. Το διεθνή τύπο. Η Ελβετία έχει την παράσταση στα πόδια της, δημιούργησε προϋποθέσεις και γίνεται αυτή η αποβολή και μετά εντάξει, το γήπεδο έγερνε. Λογικό είναι. Όταν παίζεις με παίχτη λιγότερο, ήρθε και αυτή η γκολάρα του Άλβαρες, ένα γκολ ποίημα. Ποίημα αυτό το γκολ. Εντάξει. Είναι και μεγάλος παίκτης αυτός. Τρομερός παίκτης. 2-1, 3-1 στο τέλος και λοιπά. Πάλι έκανε κάτι μαγικές μπαλιές ο Μέση που είδα. Αλλά, ωραία, όλοι μας θέλουμε να δούμε, εντάξει, άλλο να δεις Αγγλία-Ελβετία και άλλο να δεις Αγγλία-Αργεντινή. Αλλά να αξίζεις. Να πας με το σπαθί σου και το ίδιο θα έλεγαν ήταν η Αγγλία. Δεν με ενδιαφέρει εμένα η ομάδα. Με ενδιαφέρει ότι ο άλλος να προχωρήσει αρκεί να το αξίζει. Κυρία Γαλλία, παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Πήγαινε και πάρτο. Η Ισπανία. Αν όμως σπρώχνεσαι από τη διαιτησία, δεν μπορείς, δεν γίνεται να μην το πεις. Λοιπόν, εδώ, κατά την άποψή μου πάντα, γιατί είναι υποκειμενικά αυτά, όπως τα βλέπει ο καθένας, οι Ελβετοί αδικήθηκαν. Και δεν ξέρω, 11 εναντίον 11, εγώ δεν λέω ότι θα παίρνει η Ελβετία. Όχι. Εγώ λέω ότι το μάτς θα ήταν ανοιχτό. Και το είχα πει και χθες. Όταν βλέπεις αυτή τη στιγμή την Αργεντινή με το Κάμπο Βέρτε, όταν τη βλέπεις με την Αίγυπτο, είδε το χάρο με τα μάτια της, το πώς το γύρισε, εντάξει, γιατί να μην έχει θέμα με την Ελβετία? Η Ελβετία δεν είναι καμία ομαδούλα της πλάκας, ούτε είπαμε ότι είναι Γαλλία, ούτε είναι Ισπανία, αλλά είναι μια ομάδα που το παλεύει, που έχει σχέδιο, που έχει καλούς παίκτες και το είδα τι είχε χθες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι πλέον έχουμε δύο ζευγάρια που μπορούσαν να είναι και τελικοί. Το Αγγλία-Αργεντινή ή το Γαλλία-Ισπανία. Ή το Αγγλία-Γαλλία. Ή το Αγγλία-Ισπανία. Ή το Ισπανία-Αργεντινή. Ό,τι και να γίνει, Τρίτη είναι η Γάλλη, Τετάρτη είναι η Αργεντινή. Κυριακή ο τελικός στη Νιου Τζέρσι, 10 το βράδυ. Ό,τι και να γίνει, θα δούμε πολύ μεγάλο τελικό. Έτσι. Εγώ όπως εδώ έχω αποφύγει τα προγνωστικά σε άλλα ματς, δεν θα κάνω τώρα. Τα πάντα είναι ανοιχτά. Τα πάντα είναι ανοιχτά σε αυτά τα δύο ζευγάρια. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις και γυρίζουμε.
1: Real FM.
2: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα. Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
1: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά!
6: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
7: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
6: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
1: Φτάσαμε!
9: Με E-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλι. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Η Ελλάδα ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστος σύμμαχος και δεν θα έπρεπε να ενισχύεται στρατιωτικά. Η ελληνικής καταγωγής δημοκρατική βουλευτής των ΗΠΑ, Ντίνα Τάιτους, μιλά στη Real News για το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Ακόμα, δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και υπρισμό στη Μαρφίν. Είναι οι στόχοι της αντιτρομοκρατικής μετά τις πρώτες συλλήψεις. Στα άτομα που οργάνωσαν τα δύο τρομοκρατικά χτυπήματα κινώντας τα νήματα από το παρασκήνιο, εστιάζει η ελληνική αστυνομία μετά τον εντοπισμό των φυσικών αυτούργων. Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν βασίλειο διαφθοράς στις πολεοδομίες. Στοιχεία για τον παράνομο πλουτισμό των υπαλλήλων σε πάνω από 10 περιοχές της χώρας εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαβιβάζοντας τα σχετικά πορίσματα στη δικαιοσύνη. Και στοιχεία σοκ από την έρευνα της MRB. Το ελληνικό νοικοκυριό γερνά και συρρυκνώνεται. Η Real News παρουσιάζει την εφιαλτική εικόνα της έξαρσης του δημογραφικού προβλήματος. Οι μισοί ζουν μόνοι ή σε διάδα. Το 34,8% δεν έχει παιδιά, ενώ η οικονομική πίεση παραμένει έντονη. Το δημογραφικό ανεβαίνει σταθερά στην ιεράρχηση των πολιτών, έχοντας διπλασιαστεί ως ανησυχία από το 2022. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
12: Στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την αποφασιστική αντίδραση της Αθήνας στην απειλή πολέμου από την Τουρκία επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλι». Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τονίζει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή τις συλλήψεις υπόπτων για τις δολοφονικές επιθέσεις στη Μαρφίν το 2010 και σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο real.gr. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο. Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 11 οχήματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής.

0: λέει ο Χρήστος, αφού δεν είδες τον αγώνα, γιατί έχεις άποψη? Ήτανε θέατρο, φίλε, ρώτα να μάθεις. Αγόρι μου, είμαι πολύ συγκεκριμένος. Δεν ξέρεις να ακούς ελληνικά καλά? Δεν είδα τον αγώνα, είδα τη φάση. Δεν σε καλύπτει αυτό? Τη φάση την είδα 10 φορές. Άρα δεν μπορώ να πω για τη φάση? Και δεν ακούτε τι είπα? Ότι ο Παρέδες δεν έκανε τίποτα? Γιατί μου είχε στείλει ένα άλλο φίλο, ο Γιώργος. Είπα ότι ο Παρέδες δεν έκανε φάουλ. Σωστά πήγανε στο ΒΑΡ. Αλλά το να τιμωρήσουμε με αποβολή έναν παίχτη. Θες να πω τη λέξη θέατρο και κολλάτε? Θες θέατρο? Στο κέντρο του γηπέδου που πάνε για ημιτελικά παγκοσμίου κυπέλου, είμαστε κοντά στο πνεύμα του αγώνα. Και εν πάση περιπτώσει, έχω την άποψή μου. Έχεις εσύ τη δική σου, δεν θα τα χαλάσουμε γι' αυτό. Αλλά μην μου λες ότι επειδή δεν είδα τον αγώνα δεν έχω άποψη για τη φάση. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Σαν φάση το απομονώνω. Δεν το απομονώνω σαν αγώνα, σαν φάση. Ο διαιτητής έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει με το ΒΑΡ, αλλά ήταν λάθος του να δώσει κόκκινη στον Εμπολό. Κατά τη γνώμη μου, πάντα έτσι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Σίδωρο Περιστερή. Έλα, κύριε Σίδωρε.
1: Καλησπέρα, κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Γεια χαρά.
1: Θα ήθελα να πω για το Μουντιάλ ότι δεν έχει την έγκλη που είχαν άλλα Μουντιάλ και την ένταση. Ότι οι ομάδες αυτές που πάνε, λογικό είναι ότι πάνε, είναι καλύτερες βέβαια, αλλά δεν έχει την ένταση. Δηλαδή, πολύ λάθη η κατάσταση. Δηλαδή παλιά σκιζόντουσα μες στο γήπεδο. Δηλαδή έβλεπες πόνο μετά. Τώρα αποκλείονται, δεν τρέχει κάστανο.
0: Καλά, εντάξει, τώρα αυτό, ας μου επιτρέψετε να πω ότι δεν μπορεί να ξέρουμε ο καθένας πώς νιώθει μέσα του.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά είναι τόσο όμως, τόσο σκληρές οι συνθήκες για ένα ποδοσφαιριστή να παίζει όλο το χρόνο. Ας πούμε εδώ οι Ευρωπαίοι παίζουν πρωτάθλημα, παίζουν Ευρωλίγκα, Champions League. Και δεν είναι μόνο αυτό. Πάνε τώρα σε ένα Μουντιάλ και είναι από αεροπλάνο σε αεροπλάνο και από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο. Ούτε τους σκέφτονται στα τελικά. Έλα Μεξικό, πήγαινε Καναδά, πήγαινε Νέα Υόρκη, πήγαινε. Δεν γίνονται αυτά. Τα έχουν διαλύσει τα παιδιά.
1: Ναι, συμφωνώ. Δεν ρίχνω εγώ ευθύνη στους ποδοσφαιριστές. Είναι πολύ πιο καταπονεμένοι τώρα. Έχουν πολλές υποχρεώσεις.
0: Τους έχουν ισοπεδώσει τους ποδοσφαιριστές. Τώρα αυτό που κάνουν είναι απάνθρωπο. Είναι απάνθρωπο.
1: Μα αυτό σου λέω. Είναι και αυτό το πράγμα όταν δεν υπάρχει ένταση. Δεν σου κάνει και την αίσθηση να κάτσει να το δεις. Για άλλο να δεις έναν αγώνα και άλλους πολλούς. Βέβαια είναι και στην Αμερική που είναι οι ώρες περιέργες, όλα παίζουν τον ρόλο τους. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν συγκινήθηκα πολύ εγώ με το ποδόσφαιρο που έχω δει. Από καμιά ομάδα. Δεν είδα δηλαδή αυτά που έβλεπα, όπως έβλεπα παλιά ένα Σούκερ. Κάπως έτσι, δεν είναι
0: τίποτα. Εντάξει, όχι, κάτι ιδιαίτερο έχει. Ναι.
1: Ένα στο Ίσκο παράδειγμα που έβλεπες, ένα χάρτη, δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Τίποτα δηλαδή. Αν πάση περιπτώσει θέλω να πω και κάτι για τον Παναθηναϊκό, για να μην καθυστερώ, ότι αυτός ο προπονητής, με τον τρόπο που έχω δει την ομάδα όπως την έχει στήσει μες στο γήπεδο, και με τον τρόπο που θέλει, δείχνει ότι είναι ένας πολύ παθιασμένος και πολύ καλός γνώστης του ποδοσφαίρου. Και φέτος ο Παναθηναϊκός θα είναι άλλη ομάδα. Ξέρει ο άνθρωπος τι θέλει από τον κάθε παίκτη, ξέρει να το παίρνει από τον κάθε παίκτη και δεν στηρίζεται που αν ήταν άλλος προπονητής μπορεί το Καρτόλα να τον είχε βασικό. Ξέρει ότι το παιδί μέχρι που να κουνήσει το έναν πόδι βρωμίζει το άλλο. Μπορεί να σκοράρει, μπορεί να έχει, ξέρει μπάλα, αλλά είναι πολύ αργό. Και χώρια που την παίρνουν από το αργό που κάνει. Ενώ ο πιτσιρικάς αυτός, αν του δώσει εφέτος να παίξει όλη τη σεζόν, θα τον πουλήσει ο Παναθηναϊκός πολύ ακριβά. Μιλάμε για παιχτούρα. Κατάλαβες ποιο σου λέω?
0: Για τον Γιάκουσιτς.
1: Αυτόν που έβαλε το δεύτερο, το πρώτο.
0: Για τον Κροάτι λέμε τώρα.
1: Τον Κροάτι. Αυτός θα γίνει ο δεύτερος.
0: Τον αριστεροπόδαρο, ναι.
1: δεύτερος από αυτόν που είχε, αυτός θα είναι ο επόμενος. Φυσικά στην Εθνική και σε μεγάλη ομάδα. Για τον Όντριτς μου λέω.
0: Για τον?
1: Ακριβώς ο Όντριτς. Το Κροάτι.
0: Ο Γιάγκουσιτς. Για τον Γιάγκουσιτς δεν μιλάμε τόση ώρα.
1: Ναι, άλλος λέω, θα γίνει σαν αυτόν.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Ο δεύτερος σου λέω που θα πάρει το περιβραχιόνιο της Κροατίας.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι, ναι, τώρα κατάλαβα.
1: Εσύ πώς τον είδες τον Παναθηναϊκό?
0: Εγώ δεν βλέπω φιλικά, δεν βλέπω.
1: Δεν έχεις μια άποψη?
0: Όχι, όχι, και να έχω την έχω για τον εαυτό μου. Όχι, ποτέ δεν μιλώ για φιλικά, ποτέ.
1: Α, καλώς, εντάξει. Εγώ αυτά ήθελα να πω. Εγώ τον Ολυμπιακό τον είδα νοθρό. Δεν είδα κάτι ουσιώδες. Δεν ξέρω τι θα γίνει στην πορεία. Αλλά με τον Παναθηναϊκό έχω τρελαθεί. Βέβαια, ένα center for, δεν ξέρω αυτόν που περιμένουμε, αυτόν που αποπέμπει, αλλά άμα πρέπει να πάρει ένα center for, μόνο center for του τύπου. Εντάξει, και ο αυτόν που έχουμε καλό είναι.
0: Μια στιγμή, δεν... γιατί έχω μπερδευτεί. Για ποια ομάδα λείπει center for, στον Παναθηναϊκό ή στον Ολυμπιακό?
1: Στον Παναθηναϊκό.
0: Μα δεν παίρνει, ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει center for, δεν παίρνει άλλο, ναι. Έχει το Ντετέι, το Ντέσσερς και το Ραστόντερ. Δεν έχει, δεν παίρνει άλλον. Τελείωσε. Αυτά είναι τα σέντερφορ του Παναθηναϊκού.
1: Δηλαδή αυτό που είχε χτες, έβαλε στη θέση του Ντετέι, είναι ο τρίτος.
0: Αυτή είναι η τριάδα. Τριάδα είναι Ντετέι, Ντέσσερς, Ραστόντερ. Δεν παίρνει άλλο σέντερφορ. Ό,τι πάρει, ναι. άμα πάρει κανένα εξτρέμ, μήπως φύγει ο Πελίστρε, ναι, κλπ.
1: Αυτό που έβαλε το δεύτερο ημίχρονο που έβαλε το center for, αυτός είναι ο δεύτερο, ο τρίτο.
0: Εντάξει, δηλαδή... τώρα τι να σας πω εγώ, ο Νίστρουφ ξέρει πώς θα έχει την τριάδα. Δεν το ξέρω εγώ αυτό.
1: Όχι, ναι, αλλά...
0: Ναι, δεν το ξέρω, όχι. Είναι θέμα του προπονητή. Είναι θέμα προπονητή, τα φιλικά για τους προπονητές γίνονται. Δεν γίνονται για κανέναν. Ναι, δεν ξέρω, εγώ δεν κάθομαι να λέω ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος, γιατί...
1: Όχι.
0: Θα σας πω γιατί δεν το λέω, Πρώτον, γιατί τον Τέσσερις δεν τον έχουμε δει, επειδή είχε τραυματισμό. Ο Ραστόντερ δεν τον έχουμε δει και δεν ξέρουμε και τον προπονητή. Ξέρουμε μόνο τον Ντετέι, που είναι ένα παιδί που μπορεί να σου παίξει center for, μπορεί να σου παίξει και στα άκρα, μπορεί να σου παίξει και πίσω από το φόρο. Οπότε εγώ είμαι υποχρεωμένος να περιμένω να δω τι θα κάνει ο προπονητής.
1: Ναι, δηλαδή το center for που έχει πάρει ακόμα δεν έχει παίξει, δηλαδή.
0: Μα σας είπα την τριάδα ποια είναι. Αυτή είναι η τριάδα. Τώρα από εκεί και πέρα τι θα κάνει ο προπονητής δεν το ξέρω εγώ, κύριε Σίδωρε. Αυτή είναι η τριάδα. Ντέσσερς, επαναλαμβάνω. Ντέσσερς, Ραστόντερ, Ντετέι. Αυτή είναι η τριάδα. Δεν παίρνει άλλον. Ναι. Δεν παίρνει άλλον. Δεν παίρνει άλλον. Σεντερφόρ δεν παίρνει. Αυτή είναι η τριάδα.
1: Αλλά άμα δεν του βγει αυτό.
0: Και τι να κάνω. Εγώ τώρα θα απολογηθώ για τον Παναθηναϊκό και τι, άμα του βγει δεν του βγει. Τι να σας πω. Αυτή είναι η τριάδα. Τι να σας πω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο σε αυτό.
1: Εντάξει, εγώ θα ήθελα να πάρει ακόμα ένα.
0: Εντάξει, εσείς θα θέλατε, αλλά δεν παίρνουν άλλον.
1: Εντάξει, καλώς.
0: Λοιπόν, έγινε κύριε Σίδωρε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε στον κύριο Ζαφυρόπουλο.
2: Κύριε Γλωκοτρώνη.
0: Γεια σας, καλά εσείς.
2: Είδα χθες τους αγώνες. Εγώ ξενύχτα τους είδα.
0: Α, είδατε και Αργεντινή.
2: Είδα και Αργεντινή, βεβαίως είδα. Τι κατάλαβα. Η Αργεντινή οπωσδήποτε είναι ένα περίεργο σύνολο που υστερεί στην άμυνα, αλλά έχει μια πίστη στο σκοπό, όπως λέμε. Δηλαδή, η πίστη στο σκοπό τη σώζει. Και έχει καλό προπονητή. Αυτό το σκαλόνι, πώς το λένε, έτσι δεν είναι? Λοιπόν.
0: Καλά, τώρα αυτό είναι μια άλλη ιστορία κατά πόσο. Εντάξει.
2: Είναι μια. Ναι.
0: Τώρα, κατά πόσο είναι προπονητή αυτό, τι κάνει και λοιπά. Τέλος πάντων.
2: Το λένε και έχει το ίδιο όνομα με το Μέση, Λαϊονέλ, πώς θα λένε.
0: Να, τέλος πάντων. Ναι.
2: Προσέξτε τώρα, αν το δούμε τεχνοκρατικά, το ευρωσύστημα, το σύστημα γενικότερα, θέλει ένα τελικό Γαλλία-Αγγλία. Γιατί τον θέλει? Γιατί θα υπάρξει τρομακτικός στοιχηματισμός. Τώρα το να βγει ένας τελικός που είχε βγει την άλλη φορά Γαλλία-Αργεντινή, που θα φαίνεται ως πιθανή ρεβάνς του προηγούμενου, της προηγούμενης φάσης, του προηγούμενου παγκοσμίου κυπέλου, έτσι δεν είναι, που ήταν 3-3 και πήγε στα πέναλτ και λοιπά, ξέρετε, θυμάστε. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Πιστεύω ότι η Γαλλία, και λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και λόγω Εθνικής Γιορτής 14 Ιουλίου, εγώ ξέρετε τα βλέπω λίγο, ξέρετε, λίγο πολιτικά τα πράγματα, πιστεύω ότι η Γαλλία θα το κατακτήσει ή Μπορεί και η Αγγλία που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά για μένα ο τελικός μάλλον θα είναι Γαλλία-Αγγλία με κάποιον περίεργο ή κανονικό τρόπο. Θα εξαρτηθεί και από το στοιχηματισμό που θα υπάρξει, ανάλογα και που θα υπάρξει στοιχηματισμός και ποιοι είναι να παίρνουν και ποιοι είναι να μην παίρνουν, ας πούμε, από τα λεφτά αυτά. Τώρα, τελειώνοντας, θέλω να πω ότι η εκπομπή σας είναι πάρα πολύ καλή. Το θέμα είναι ότι και οι απλοί πολίτες θα πρέπει να είναι πιο αντικειμενικοί, δηλαδή να βλέπουν τα πράγματα και να τα λένε με το όνομά τους.
0: Η συντριπτική πλειοψηφία πάντως των ακροατών, ναι, το επίπεδό τους είναι υψηλό ως πολύ ψηλό, θα έλεγα. Η συντριπτική πλειοψηφία.
2: Πάντα, ναι, υπάρχουν... Έχει ανεβεί το επίπεδο πάντως του κοινού. Έχει ανεβεί το επίπεδο του κοινού και αυτό είναι καλό και οφείλεται και σε εσάς. Θέλω να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Ζαφυρόπουλε.
2: Γεια σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γιώργο, δεν μου λες ότι επειδή είμαι με την Αγγλία, ότι φοβάμαι την Αργεντινή και ότι έχω λανθασμένη άποψη. Ποια είναι η λανθασμένη άποψη, ότι τα χρειάστηκε με Ελβετούς, με Κάμπο Βέρτε και με Αίγυπτο? Μου κάνει τρομερή εντύπωση με αυτό που λες. Δηλαδή πέρασε αέρα από πατέρα που λέμε. Τι φοβάμαι και δεν φοβάμαι, γιατί τι είναι, θα πέσουν τα καράβια μου έξω? Εγώ έχω μια προτίμηση στην Αγγλία. Ο καλύτερος θα κερδίσει. Και το εννοώ αυτό και αυτή είναι η φιλοσοφία μου ως άνθρωπος. Εγώ το ποδόσφαιρο το έχω σε τρίτη, τέταρτη, πέμπτη μοίρα. Και αν, μιλάω για το ποδόσφαιρο και έχω. Η ενασχόλησή μου είναι καθαρά επαγγελματική. Δεν θα κάτσουμε να ασχοληθούμε τώρα, δεν πεθάνουμε για το ποδόσφαιρο. Έτσι. Προς Θεού, αλίμονο. Τι οπαδείς? Εδώ δεν έχω οπαδό ομάδα, δεν είμαι με καμία ομάδα στην Ελλάδα να έχω τρέλα. Τα έχω με τις ξένες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν. Αλλά επειδή μου στέλνεις αυτό το μήνυμα, εσύ πρέπει να το δεις καλύτερα, γιατί προφανώς είσαι με την Αργεντινή. Είναι μια ομάδα η οποία δεν πείθει. Δεν είναι όπως οι Γάλλοι που λες δεν παίζονται. Οι Γάλλοι δεν παίζονται. Δεν είναι όπως οι Ισπανοί που έχουν δεχθεί ένα γκολ μόνο από το Βέλγιο. Η Αργεντινή έχει μια άμυνα τρυπητήρη. Το Κάμπο Βέρτε τις έβαλε. Η Αίγυπτος τις έβαλε. Η Ελβετία τις έβαλε. Όλοι τις βάζουν γκολ. Δηλαδή αυτό είναι θέμα άποψης δική μου. Δεν είναι μια πραγματικότητα. Ότι κερδίζει με την ψυχή στο στόμα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να πάρει το Μουντιάλ. Να κερδίσει την Αγγλία και να πάρει το τελικό είτε με τους Γάλλους είτε με τους Ισπανούς. Γιατί έχει φανέλα. Έχει δικό βάρος. Έχει Μέση. 39, εντάξει, αλλά είναι ο Μέση. Θα σου κάνει μία-δύο κινήσεις, θα σου βάλει το γκολ, θα σου πάρει το φάουλ, θα σου κάνει την assist, θα δώσει τις μαγικές πάσες. Είναι ό,τι καλύτερο έχουμε δει στα γήπεδα. Όταν λοιπόν έχεις αυτόν τον παίκτη, δεν μπορείς αυτή την ομάδα να λες ότι δεν υπολογίζεται. Αλλά είναι μία ομάδα με χτυπητές αδυναμίες. Και δεν αναφέρομαι χθες συγκεκριμένα, γιατί δεν είδα τον αγώνα, είδα τα highlights. Εγώ αναφέρομαι συνολική παρουσία στο Μουντιάλ. Να πάρουμε την Αργεντινή από την αρχή μέχρι το τέλος και να πάρουμε, ας πούμε, την Γαλλία. Μέχρι τώρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει μεθαύριο με τους Ισπανούς και στο τελικό. Μέχρι τώρα. Η Αργεντινή δεν σε πείθει. Άλλο λοιπόν τι προτιμούμε και άλλο εάν αξίζει. Όπως η Αγγλία χθες, το δεύτερο ημίχρονο ήταν ανύπαρτη με την Νορβηγία. Γιατί να προχωρήσει η Αγγλία εφόσον είναι ανύπαρτη? Αυτό λέω. Είμαι τόσο ξεκάθαρος. Και σταματήστε αυτή την ιστορία, γιατί θα σταματήσω να διαβάζω και τα μηνύματα. Αγγλία, ιστορία, Αργεντινή, για όνομα του Θεού τώρα. Ο καλύτερος θα το πάρει, παγκόσμιο κύπελλο είναι, ποδόσφαιρο είναι. Έλεος.
3: Real FM.
4: Σήμερα με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Στέφανος από την Ανθούσα. Δεν βλέπεις ότι ο Μέση περπατάει? Κοίταξε να σου πω κάτι. Υπήρχε ένα παιχνίδι παλιά, δεν θυμάμαι τώρα. Είχε κερδίσει η Μπαρτσελόνα 2-0 νομίζω. Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Ξέρεις Στέφανε ο Μέση πόσο έπαιξε ποδόσφαιρο στα 95 λεπτά που έγινε? 8 λεπτά. Γιατί υπάρχουν ειδικές μετρήσεις, όπως και τώρα στο Μουντιάλ, υπάρχουν ειδικές μετρήσεις. Δηλαδή στον αγώνα με την Αίγυπτο, στατιστικά, που εμένα δεν μου αρέσουν τα στατιστικά στο ποδόσφαιρο, ο Μέση είχε συμμετοχή στο 25% του μάτς. Και λένε πόση ώρα κάνει τζόκινγκ, πόση ώρα είναι ακίνητος, πόση ώρα με την μπάλα στα πόδια σουτάρει. Έχει διάφορα, εν πάση περιπτώσει. Στον αγώνα τότε με την Μπαρτσελόνα Ρεάλ, 8 λεπτά έπαιξε. Είχε βάλει γκολ, ασίστ κλπ. Το θέμα σου λοιπόν δεν είναι αν περπατάει ή δεν περπατάει. Το θέμα σου είναι τι κάνει. Και είναι ο Μέση, είναι ο μάχος. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, είναι παιχτάρας ο άνθρωπος. Είναι στα 39 του, προσπαθεί να διαχειριστεί τον εαυτό του και μπράβο το εκεί που έχει φτάσει. Πήρε το Μουντιάλ το 22 και θέλει να πάρει και το 26. Να μην του πούμε μπράβο. Δεν ξέρω τι εννοείς. Εσύ τι θέλεις, να βλέπεις μαραθωνοδρόμους? Το ποδόσφαιρο έχει γίνει ρομποτοειδές. Ποιο ποδόσφαιρο? Όλες οι ομάδες παίζουν το ίδιο. Όλες οι ομάδες. Δεν βλέπεις κάτι διαφορετικό. Μια τρίπλα δεν βλέπεις. Μια τρίπλα, ένα βαρετό πράγμα βλέπεις συνέχεια. Δύναμη, τακτική, η μπάλα γυρίζει παράλληλα. Ό,τι χειρότερο, εγώ να βλέπω παράλληλο ποδόσφαιρο. Με εκνευρίζει απίστευτα. Αυτό βλέπουμε. Καμία σχέση με τα παλιά, με τους παιχταράδες και τις ομαδάρες. Και μου λες τώρα περπατάει ο Μέση. Τουλάχιστον να έχω ένα Μέση να κάνει δύο κινήσεις και να ξυπνάω. Να έχω το Γιαμάλ που λες τι θα κάνει τώρα ο Γιαμάλ. Δεν ξέρεις τι θα κάνει ή τι θα κάνει ο Εμπαπέ. Να έχω το Χάλαντ, ο οποίος είναι το θηρίο. Ο Χάλαντ, ανοίγω παρένθεση, παίρνει, έχει μια ειδική διατροφή 6.000 θερμίδες την ημέρα. Έχει μία τρέλα με το μη επεξεργασμένο γάλα, πίνει τόνους, εντόστια, σηκώτια και κάνει δύο μπριζόλες κάθε μέρα μόνος του στο μπαρμπίκιο. Αυτά που σας λέω είναι κάθε μέρα. Και τέσσερις φορές τη εβδομάδα μπαίνει σε ένα ειδικό βαρέλι γεμάτο πάγο. Ό,τι έκανε τότε ο Ρονάλντο που σας είχα πει την ιστορία πριν χρόνια, που έκανε την θεραπεία πάνω στον πάγο 45 λεπτά τότε με τη Ρεάλ. Που τον είχαν βγάλει ότι είχε σχέση με τον φυσιοθεραπευτή. Και ο φυσιοθεραπευτής παντρεμένος με παιδιά τρελαίνεται και φωνάζει στους δημοσιογράφους και λέει: ελάτε να δείτε τι κάνουμε με τον Ρονάλντο. Που αποκαλύφθηκε τότε, που έκανε την ειδική θεραπεία με τον πάγο και τον βλέπετε πώς είναι τώρα στα 41 του. Δεν είναι έτσι λοιπόν τα πράγματα απλά. Τουλάχιστον έχουμε δει κάποια παιδιά, παιχταράδες, ο Μέση, ο Εμπαπέ, ο Κέιν, ο Μπέλιχαμ, ο Χάλαντ, που τους χαίρεσαι. Δεν βλέπεις ποδόσφαιρο, αλλά βλέπεις αυτό το επίπεδο. Και γιατί αυτά τα παιδιά είναι αστέρια. Και παίζουν ακόμα και μπράβο τους. Πάλι καλά. Λόγω αυτή είναι η γνώμη μου. Καλώς τον Πέτρο Μεσόγεια.
1: Γεια σου, Τζορτζ.
0: Τι γίνεται?
1: Σ' ακούω, φίλε, έχει γίνει στατικολόγος.
0: Έχω γίνει τι?
1: Στατικολόγος.
0: Όχι, δεν. Είμαι κατά των αριθμών.
1: Πόσο έτρεξε, πόσο περπάτησε.
0: Όχι. Αυτά μπορώ τώρα να μπω στο ίντερνετ και να σας αραδιάσω. Εγώ δεν είμαι κατά των αριθμών. Απλά παράδειγμα να φέρω. Οι αριθμοί δεν μου αρέσουν στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι μπάσκετ το ποδόσφαιρο.
1: Εγώ το ξέρω ότι είσαι από του στυλ. Γι' αυτό με άφησε λίγο άγχο. Γιώργος ασχολείται με τέτοια πράγματα. Κοίταξε να δεις, Γιώργο, σε αυτό που λες έχεις δίκιο, αλλά είναι ανάλογα τι θέλουμε. Θέλουμε το ποδόσφαιρο του 70 με την Ουρουγουάη, του Κουμπίλιας και του τέτοιου. Και του Μοντέρο και του.
0: Ο Κουμπίλιας στο Περού δεν ήταν, νομίζω.
1: Στο ποιος?
0: Ο Κουμπίλιας.
1: Ο Κουμπίλιας ήταν στην Ουρουγουάη.
0: Ουρουγουάη,
1: Ουρουγουάη. Ο Μοντέρο Χαστίλιο, ο Κουμπίλιας και όλοι αυτοί.
0: Ποιος ήταν αυτός ο παιχταράς στο Περού? Σταμάτησε το μυαλό μου τώρα.
1: Ήταν ο Μουνάτε, ο Ντουάρτε. Ήταν και ο Κουμπίλιας ο Περουβιανός.
0: Ναι, μα εγώ θυμάμαι ένα Κουμπίλιας στο Περού.
1: Ναι, ναι. Ήταν αυτή η επίθεση μπροστά του Κουμπίλιας στο Περού. Κουμπίλιας Μουνάντε Ντουάντε.
0: Ναι, ο Τεόφιλο Κουμπίλιας.
1: Ο Τεόφιλο Κουμπίλιας, μπράβο, σωστό.
0: Ο σπουδαιότερος παίκτης όλων των εποχών στο Περού. Γιατί το όνομα, μπράβο, ναι.
1: Ήταν του Περού.
0: Ναι, του Περού.
1: Είχε γίνει κόμπλα με το 6-0 με την Αργεντινή, του Αλιάντε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός που συλλογώ Κουμπίλιας ήταν το 70.
0: Ναι.
1: Με το Μοντέρο Καστίλιο. Είχαν έρθει, τότε είχε έρθει Νασιονάλ.
0: Λουίς Κουμπίλια, Λουίς Κουμπίλια.
1: Λουίς Κουμπίλια. Είχε έρθει Νασιονάλ που είχε παίξει τον Πανιακό στο Χαραλισκιάκι.
0: Μάλιστα.
1: Ανάλογα αυτό το ποδόσφαιρο. Δηλαδή ήταν αργό ποδόσφαιρο, αλλά πολύ τεχνικό. Πολύ τεχνικό. Έτσι ήταν τέτοιες οι φάσεις. Δηλαδή δεν θα ξεχάσω εγώ το 70 Βραζιλία, Ουρουγουάη, την κομπίνα του Πελέ που άφησε την μπάλα και πέρασε. Και έπεσε ο Μαζούρκεβιτς τούμπα κάτω ο άνθρωπος. Και πρόλαβε και σουτάρισε ο Πελέ με το ανάποδο πόδι και έγκλειψε μπάλα το δοκάρι. Αυτά τα πράγματα μην περιμένεις να τα δεις σήμερα. Σήμερα βλέπεις το ποδόσφαιρο αυτό, όπως είπες, το ρομποτοειδές.
0: Να.
1: Έτσι δεν είναι. Και είναι ανάλογα, είναι πράγματα των καιρών. Αλλάζουν οι καιροί. Αυτό το ρομποτοειδές ποδόσφαιρο το λανσάρανε πρώτα οι Γερμανοί. Έτσι. Και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Εγώ σε πληροφορώ, μετά τη Βραζιλία του 70 θα ήθελα να δω το ποδόσφαιρο του 74 και του 78 της Ολλανδίας.
0: Η Ολλανδοί τότε, ναι, με το... Ναι,
1: αυτό ήταν το ποδόσφαιρο που θέλει να βλέπει γενικά ο κόσμος. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα show, όπως πας στο θέατρο και βλέπεις μια ωραία παράσταση, έτσι πας και στο ποδόσφαιρο να δεις μια ωραία παράσταση. Και την πληρώνεις, και την πληρώνεις και αδρά στο ποδόσφαιρο. Και πολλές φορές είναι σούπα. Λοιπόν... πιστεύω και θέλω να πιστεύω όσον αφορά το θέμα παγκοσμίου κυπέλου για τώρα, τελικά πάνε στα ημιτελικά οι ομάδες που πρέπει να πάνε, ο καθένας πήρε ό,τι του αξίζει, έτσι, και θέλω να πιστεύω ότι ο πρόωρος τελικός είναι Γαλλία-Ισπανία, είναι ο πρόωρος τελικός. Οι Άγγλοι είτε το θέλουμε είτε όχι θα πάνε στον τελικό, Γιώργο μου.
0: Γιατί το λέμε έτσι?
1: Θα κερδίσουν την Αργεντινή.
0: Ναι, γιατί το λέμε αυτό?
1: Όχι, το λέω εγώ έτσι.
0: Όχι, επειδή άκουσα και τον κύριο Ζαφυρόπουλο για στοιχηματικούς λόγους και λοιπά. Δηλαδή, γιατί, πώς προκύπτει αυτό? Αυτό δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, γιατί η Αγγλία είναι φαβορή με την Αργεντινή?
1: Εγώ πιστεύω ότι οι Άγγλοι θα τους πάρει από το χεράκι αυτός ο μέγα παίχτης Πλέιτερ Κέιν και θα τους βάλει στον τελικό. Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Ναι, καλά. Εγώ δεν. Ο καθένας έχει τη γνώμη του, εννοείται, προς Θεού. Εγώ λέω που το στηρίζετε, αυτό λέω.
1: Το στηρίζω. Η Αργεντινή είναι, είτε το θέλουμε είτε όχι, καλός ο Μέση και όλα αυτά. Είναι μια ομάδα. Αν βγάλεις το Μέση, είναι απρόσωπη, έτσι. Αν βγάλεις το Μέση, είναι απρόσωπη ομάδα.
0: Απλά έχεις κάποια, δηλαδή, έχεις κάποια παιδιά που δεν έχουν τραβήξει όπως τα περίμενες. Α πούμε, ο Λαουτάρο. Δεν είναι αυτός που περιμέναμε. Ή ο Άλβαρες, ανεξάρτητα την κολάρα που έβαλε χθες.
1: Τώρα, όταν βλέπω εγώ τον Λαουτάρο και τον έχει αλλαγή ως
0: και η άμυνά τους έχει θέματα. Έχει θέματα
1: πίσω. Φυσικά. Ποιος είναι στην άμυνα?
0: Ο Ρομέρο και ο Μαρτίνες.
1: Ακριβώς. Άσε, γιατί έχουμε καεί με τον Ρομέρο. Μην μου ξύνεις τις πληγές τώρα.
0: Να,
1: τότε να μην με τρελαίνεις. Λοιπόν, άστο τώρα. Και γι' αυτό βλέπω την Αγγλία. Και πιστεύω ότι εάν οι Γάλλοι δεν το προσέξουν, ίσως πάει η κούπα στο νησί. Ίσως.
0: Εγώ λέω ίσως, να περιμένουμε ίσως, πρώτα να δούμε ποιοι θα περάσουν.
1: Έλεγε και ο Παπαγιαννόπουλος κάποτε. Εγώ λέω. Δεν ξέρεις κανένα πολλά τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Πάντως, σαν φαβορί, όπου έχω κοιτάξει, σε site, σε στοιχηματικά, δίνουν τη Γαλλία.
0: Οι περισσότεροι για Γαλλία μιλάνε.
1: Δίνει τη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Και Γιώργο παρουσιάζει κάτι.
0: Κάτι βλέπεις, ειδικά επιθετικά δεν παίζονται οι άνθρωποι.
1: Ναι,
0: επιθετικά έχει μια πεντάδα τρομερή. Ναι.
1: Από το κέντρο και μπροστά είναι Πόρσε όλοι.
0: Έτσι,
1: οι άνθρωποι είναι. Χαίρεσαι να τους βλέπεις.
0: Ό,τι καλύτερο έχει. Ναι, ό,τι καλύτερο. Ναι, ό,τι καλύτερο.
1: Ναι, και λέω, πόσο τυχερός είναι ο Ντεσάμπ που έχει αλλαγή παίχτες. Που αλλού θα ήταν πρωτοκλασάτη. Θα παίζανε με την φανέλα στο σπίτι. Βγάζει τον Ντεμπελέ και βάζει τον άλλον, το πιτσιρικά με τα κοτσιδάκια, όπως τον λένε, που παίζει στην Παρή.
0: Τον Παρκολά.
1: Τον Παρκολά. Και λέει τώρα, τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Τι γίνεται, μήπως έκανε λάθος που.
0: Η Γαλλία, αυτή την πεντάδα που έχει η Γαλλία, έτσι πεντάδα, δεν έχει καμία ομάδα άλλη στον κόσμο. Καμία ομάδα, καμία ομάδα.
1: Θυμίζει την παλιά Ρεάλ του Ντι Στέφανο και του Πούσκας. Την παλιά Ρεάλ του Ντι Στέφανο.
0: Τρομερή.
1: Ντι Στέφανο, Πούσκας, Χιντεκούτη, όλοι αυτοί ήταν μπροστά, Χέντο. Ήταν το καλύτερο. Το ίδιο πράγμα είναι και αυτό. Απλά εύχομαι να δούμε τέσσερα καλά, ωραία παιχνίδια.
0: Έτσι, τρία, αυτό λέω και εγώ.
1: Τρία ωραία παιχνίδια να δούμε.
0: Ναι, τα δύο
1: και τελικό. Παίζουν και τρίτη, τεταρτή. Ποιος θα είναι.
0: Ναι, παίζουν. Ναι, τώρα πρέπει να το καταργήσουν αυτά. Τέλος, ποιος θα ασχολείται.
1: Ναι, αυτό ναι. Πλέον,
0: παίζει ακόμα, ναι, ισχύει αυτό. Ναι. Τέλος πάντων. Ωραία.
1: Πες μου κάτι, μέχρι πότε θα είσαι.
0: Θα είμαι μέχρι τέλος Ιουλίου. Δηλαδή μέχρι 26 Ιουλίου θα κάνουμε εκπομπές.
1: Και με το Λιάκο.
0: Στο κόντρα μέχρι 31.
1: Ναι. Καλά μπάνια.
0: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
1: Εσύ ξέρω ότι κάνει μπάνιο.
0: Ναι, κάνω.
1: Είσαι από τους τυχερούς.
0: Όχι, δεν είναι θέμα τι. Εγώ είναι θέμα. Επιβάλλεται λόγω των προβλημάτων που έχω με τη μέση. Για τη μέση πάω και κάνω μπάνια εγώ κάθε μέρα.
1: Είναι αυτό που λέμε εμείς στα χωριά με το βασιλικό ποτήριο ζωή και πλάκα.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Για χαρά.
0: Ιωάννα μου που λες, θα πάω 8 η ώρα για μπάνιο σήμερα. Δεν το χάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσω θάλασσα. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Κάνω κάθε μέρα μπάνιο. Δηλαδή, βάλε 365 μέρες το χρόνο. Να βρέχει πόσο? Να βρέχει 20 μέρες. Σύνολο. Όλες οι άλλες κάνω μπάνιο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνω μπάνιο. Θα βρω το χρόνο να κάνω 100%. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμά μας, ειδήσεις και γυρίζουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: Real FM. Ο ορυκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Λατό FM στους 103,3.
5: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
4: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
5: Το σπίτι μας.
4: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
5: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
4: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
5: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, ένα διυπικού ομίλου καρτερού.
7: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
8: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
9: Ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Σήμερα Κυριακή με τη Real News κυκλοφορεί ειδική έκδοση Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία που υπογράφουν κορυφαίοι επιστήμονες. Θα διαβάσετε τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις στη θεραπεία παθήσεων με μεγάλη συχνότητα, συμβουλές για ένα καλοκαίρι χωρίς απρόοπτο, οδηγός για ασφαλείς διακοπές, πώς θα συμπληρώσουν οι μαθητές στο μηχανογραφικό τους και πώς θα επιλέξουν τη σχολή που τους ταιριάζει, και νέες τεχνικές για νεανικό πρόσωπο και σώμα. Σήμερα με τη Real News, που κυκλοφορεί και με την απλή έκδοση.

Χαράλαμπε, μου λέει ο Χαράλαμπος, η Αγγλία έχει κάτι άλλο εκτός από τον Κέιν. Έχει τον Μπέλιχαμ. Όχι, κάτι φοβερό, τα μεγάλα ονόματα δεν έχει. Τίποτα το. Μην τρελαθούμε. Έτσι, γιατί πολλοί με ρωτάνε. Δηλαδή, μου λέει ο Δημήτρης Μιχαλέλης η γνώμη σου για τον Μαντουέ και δεν μου αρέσει. Και που έφυγε από την Τζέλση και πήγε στην Άρσεναλ. Ο Σάκα είναι με τα πάνω του και τα κάτω του. Ο Γκόρντον, τίποτα το ιδιαίτερο. Έτσι, αυτός ο Ράις είναι ένας παίκτης ρολίστας. Και ο Άντερσον. Ο Άντερσον στην Νότιχαμ που τον πήρε τώρα εσύ 116 εκατομμύρια λίρες. Και η άμυνά της. Ούτε θεωρώ κάτι τον Πίκφορντ. Γενικά δεν έχει αστέρια. Η Αγγλία δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Είναι Κέιν και Μπέλιχαμ. Χαράλαμπε. Για μένα βάζω και τον Μπέλιχαμ, ο οποίος είναι και πιτσιρικάς, έτσι. Όταν είναι ένα παιδί 23-24 χρονών και έχει ηγετική συμπεριφορά, λες τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν είναι 28-30, με αυτή την άποψη. Και Κώστα μου. Έχω απαντήσει πάρα πολλές φορές αυτή την ερώτηση και ήθελα να πάω και σε κάποιο τραγούδι. Έλεγα να ακούσουμε πολλά τραγούδια σήμερα και έχω λογοδιάρεια. Εμένα προσωπικά μ' αρέσει να βλέπω το Μέση. Η ερώτηση είναι Μέση Ρονάλντο. Άλλο στήλω ένας, άλλο στήλω άλλος, κολοσσοί και οι δύο, δεν το συζητάμε. Αλλά εμένα στα δικά μου μάτια, ρε παιδί μου, πάντα μ' άρεσε να βλέπω με το Μέση με την Μπαρτσελόνα. Αυτά που έχω δει με Ινιέστα, Τσάβη, Μέση και τα άλλα παιδιά βέβαια, δεν, λέω αυτή την τριάδα ειδικά, ήταν τότε που είχε Σουάρες και Νεϊμάρ που κεντάγανε, εντάξει, αλλά θέλω να πω ότι πάντα μ' άρεσε να βλέπω το Μέση, πάντα μ' άρεσε. Λοιπόν, είπαμε Βιτάλη Μαράκη. Βιτάλη, μια γυναίκα μπορεί, στίγη του Βασίλη Παπαδόπουλου και μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου.

0: Λοιπόν, θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια στη συνέχεια. Πάμε στον κύριο Θανάση. Άγιε Θεόδωρε, τι κάνετε, κύριε Θανάση μου?
1: Γιώργο μου, τι κάνεις? Εσύ, καλά.
0: Εσείς πώς πάτε?
1: Εδώ, Γιωργάκι μου. Βλέπουμε τα πάντα.
0: Ναι.
1: Είμαστε. Δεν λέω πολλά για το ποδόσφαιρο. Όλες οι εποχές, όλο το ποδόσφαιρο κατά κάθε τρόπο, αναλόγω στις τραγικές, πάντα υπήρχαν παίκτες καλοί. Πάντα, όλα τα χρόνια. Βγαίνουν τα λένε και θα βγαίνουν ένα. Και τώρα έχει πολλά τα λένε. Αρκετά τα λένε. Εντάξει, μεγάλοι παίκτες σε παλιοί που πήγαν, δεν θα ξαναβγούν. Συνεχεία το ποδόσφαιρο όπως το παλιό. Δεν είχε αυτό το τρέξιμο. Δεν είχε αυτό το σκληρό μαρκάρισμα.
0: Όχι.
1: Γιώργο μου.
0: Όχι. Δεν τρέχανε έτσι.
1: Όχι. Τώρα ορισμένοι φίλοι που λένε, δεν ξέρω πώς σκέφτονται. Γιατί εγώ παλιό είμαι, έχω δει όλα τα μουντιάλ. Τα πάντα έχω δει. Αφού με ηλικία μου 78 χρόνια δεν τα βλέπω όλα. Αφού η ζωή μου το ποδόσφαιρο είναι.
0: Ναι. Δεν τρέχανε όπως τρέχουν τώρα που είναι μαραθωνοδρόμοι, εντάξει. Αλλά έβλεπες, βρε παιδί μου, μια τρίπλα. Έβλεπες κάτι απίστευτες ενέργειες. Έβλεπες...
1: Και τώρα υπάρχουν τρίπλα εδώ. Δεν σε αφήνουν να κάνεις τρίπλα.
0: Δεν κάνεις τρίπλες, όχι, δεν κάνεις.
1: Δεν σε αφήνουν. Άμα κάνεις τρίπλα, πέφτει από εδώ. Τάκ, φοβερό,
0: το κόβει. Όχι, δηλαδή τώρα μπήκαν εχθές στην Νορβηγία και αυτός ο Μπομπ και ο Νούσα, τα δύο εξτρέμ, είναι τριπλαδόροι. Έτσι, αλλά πλέον, δηλαδή ή ο Μαντουέκη, αυτό που λέω, ή ο Σάκα. Μόλις θα μπουν, πάνε δύο πάνω τους. Δηλαδή, βλέπεις τον Γιαμάλ, πάνε τρεις. Θα περάσεις στον ένα, θα περάσεις στον δεύτερο. Δηλαδή, όταν σε παίζουν τρεις αντίπαλοι, τι να κάνεις από εκεί πέρα. Αναγκάζεσαι λοιπόν, παίρνεις την μπάλα, τη γυρίζεις πίσω. Αυτή η ιστορία γίνεται.
1: Τώρα δεν παίρνω ρε, έτσι και τώρα δεν παίρνω ρε. Τον γκολ που έβαλε ο Νορβηγός, που έκανε τα χεράκια και τα άπλωσε. Και λέει, είμαι και εγώ εδώ, σαν να λέει. Δεν είναι μόνο ο Χάλατ, δεν ήταν γολάρα.
0: Εννοείται, γκολάρα τρομερή.
1: Όχι, τι θέλει ο κόσμο, τι θέλει.
0: Και του και το Άλβαρες θες ήταν πείμα. Του Άλβαρες ήταν το κάτι άλλο.
1: Όπως έχεις πει, εγώ μου εγκρίνω πραγματικά. Δεν θέλω να κάνω ότι είμαι μαζί σου και τα λοιπά. Όπως έχεις πει, έτσι είναι. Να πούμε ότι η αποβολή ήταν τελείως για τελείως σάλι και πως το πες. Καμία σχέση. Εγώ μόλις το είδα, τρελάθηκα. Γιώργο, ήμουνα, σηκώθηκα, το παιχνίδι τελείωσε, σηκώθηκα σε κάποιο σημείο ξύμισα. Και ήταν η ώρα που όλο κάτσαμε από την τηλεόραση, ήξερα ότι έχει παιχνίδι.
0: Να.
1: Ήταν στο 52 την ώρα
0: γενικά. Στο 72, στο 72.
1: Όχι, εγώ στο 52 ξεκίνησα.
0: Α, 52 ξεκινήσατε, μάλιστα.
1: Στο 52 όλο κάτσαμε εδώ, λέω, το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Γιατί την είχαμε ξυπνάμε, ξέρει για ποιο λόγο ξυπνάμε.
0: Ναι. Εσύ ξυπνάμε, λέει. Όχι, ήθελα και. Αλλά και εγώ τώρα, όταν τελείωσε η Αγγλία 3 παρά 10, πού να αντέξω. Κοιμήθηκα μετά.
1: Εντάξει.
0: Πού να αντέξω.
1: Εμεί δεν δουλεύουμε κι εγώ. Και το
0: παιχνίδι
1: δεν
0: παραπάνω,
1: λόγω δεν λέω τίποτα. Κάτσε εδώ το παιχνίδι, λέω τώρα να βγούμε και να το παιχνίδι.
0: Όχι, πάντω θα ήταν, ακούστε, θα ήταν άδικο για τον Παρέδε. Θα ήταν άδικο και το παιδί δεν έκανε τίποτα. Αλλά απ' την άλλη τώρα δεν μπορεί να το βγάζει κόκκινη. Σε αγώνα που πας για τους 4 του Μουντιάλ.
1: Είναι δυνατόν και τώρα... για αγώνα κάνει. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος. Τρελάθηκε. Μόλις είναι αγώνα με βγάζει κόκκινη, λέω τι κάνει ο άνθρωπος. Πάω αυτή με την τραγωδία μαλλιά του, τι κάνει. Και όμως είδε πώ γίνεται όλα. Και όμως δεν Γιώργο μου. Μια Ελβετία. Πες μου τις ομάδες της Ελβετίας που είναι στην ομάδα της Ευρώπης, τις καλές. Και όμως. Και μια Ελλάδα μα, Γιώργο, μια Ελλάδα μα με τον Γιωβάνοβιτς που απεκλείστηκε δύο φορές. Ένα ευρωπαϊκό και ένα παγκόσμιο που κατά καιρούς λένε όλοι μας τα τελευταία 7-8 χρόνια ότι έχω μεγάλα ταλέντα, μεγάλα ταλέντα. Δεν είναι όμως αξιοποιημένα και δεν περάσαμε τη Σκωτία και δεν μπορέσαμε να περάσουμε ούτε δεύτερη να υπερβούμε της Δανίας. Είμαστε έξω από το παγκόσμιο αυτό πρωτάθλημα, Γιώργο. Δεν είναι. Άρα, Γιωβάνα, που μας έκανες. Θέλω πάντων, Γιώργο μου. Ήθελα να πω έτσι δύο πραγματάκια ακόμη για το μπάσκετ. Έτσι να πω και λίγο για το μπάσκετ, εγώ για το παρακολουθώ και μου αρέσει. Τώρα γίνεται χαμός με τις μεταγραφές. Βλέπω αυτός ο Walkup του Ολυμπιακού. Έτσι είναι, κάνει κάποια κόλπα. Έτσι είναι.
0: Θέλει λεφτά περισσότερα.
1: Ναι, και προσφέρει 3 εκατομμύρια από τα Ηνωμένα Εμμυράτα.
0: Ντουμπάι.

0: Ντουμπάι, ναι.
1: Ντουμπάι, ωραία. Θα του πει ο Ολυμπιακός, έχει ακόμη ένα χρόνο που δεν μπορεί να φύγει. Δώσε μας, κύριε, από κάτω εκεί 3 εκατομμύρια και πάρτε τον. Και ας πάρει αυτό, κύριε, 6-9 το χρόνο. 3 χρόνια, 9 εκατομμύρια. Θα πάρει και ο Ολυμπιακός 3 εκατομμύρια, τον θέλετε, αν δεν τον θέλετε, δεν πάει πουθενά εδώ να μείνει. 3 εκατομμύρια. Και αυτά 3 εκατομμύρια ο Ολυμπιακός θα βάλει ένα 2 και θα πληρώσει πολλές υποχρεώσεις. Σαν Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλω να πω εγώ. Όσο να τον δώσει, εκεί να πω, δεν ξέρω. Και αυτό που θέλει και αυτό, θέλει και αυτό να.
0: Ναι, θέλει λεφτά.
1: Θέλει λεφτά και αυτό. Καλά, είπα και όλο που λέει ότι άμα δεν παίζετε καλά, κάνει το κορόιδο. Και άμα πάτε λίγο αργότερα, θέλουμε και ένα λεφτά. Έτσι είναι. Μάθανε τώρα. Το Ντουμπάι θα χαλάσει το. Χάλασε το ποδόσφαιρο, θα χαλάσει και το μπάσκετ τώρα. Καλά που είναι μόνο μια ομάδα εκεί πέρα. Το Ντουμπάι
0: δεν έχετε άδικο. Με τα λεφτά που πέφτουν, ναι, δεν έχετε άδικο.
1: Πα, τι γίνεται να πούμε. Ο φίλος ο πρώτος που πήρε, πώς το λέγαμε, πώς το λένε. Έβγαλε τον Ολυμπιακό, όχι, δεν έχει καλή ομάδα και ο Παναθηναϊκός θα σκίσει
0: τον Ολυμπιακό. Καλά τώρα, με τα φιλικά, τι είναι, εγώ με τα φιλικά δεν ασχολούμαι.
1: Μαζί σου είμαι. Το λέω το φιλικό θες στον περιπτώσιο, εντάξει. Ας πω στο πρώτο μήθρο με πήρε λίγο ύπνο, σαν μεσημέρι, είχα κάτσει μια πολύ δρόνα.
0: Έλα, τα φιλικά τώρα. Εντάξει, κύριε Θανάση. Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Θα τα πούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε και στον κύριο Βασίλη, τον Πίλπα. Η συντάξη, καλώς τον.
2: Κύριε Θανάση. Γεια σου, κύριε Γιώργο μου.
0: Έγινε, κύριε Βασίλη, τι κάνουμε.
2: Εκεί από κάτω, λοιπόν, εκεί που μένει στο πανέμορφο μέρος, εκεί στην πλαγιά στους Αγίους ψηλά, που έχω πάει και έχω δει και το σπίτι του, την οικογένειά του, ένας εξαίρετος, μια εξαίρετη οικογένεια. Μαγικά όλα.
0: Εδώ τώρα μου στέλνουν, δεν ακούσανε κόκορα. Μου λένε ακροατές που είναι, δεν ακούσαμε κόκορα, τι έγινε.
2: Λες να έπεσε μαχόμενος. Λες να έπεσε μαχόμενος.
0: Ξέρω.
2: Έχει, θα φανταστείς. Τι να σου πω τώρα, τέλος πάντων. Εκεί λοιπόν από κάτω είναι το Χανικιάν, το μεγάλο ξενοδοχείο που κάναμε κάποτε βουτιές πριν από πολλά χρόνια. Νομίζω βέβαια είχε κλείσει για χρόνια. Έτσι μια βουτιά και Θανάση μου. Το Ντόρσεϊ τώρα και το... Όσους λένε αυτούς, ας πούμε, τι αμαχώνεσαι τώρα για τον μπάσκετ, σου είπε ο άλλος για τον μπάσκετ και... Λοιπόν, και Γιώργο, με έχεις πληγώσει σήμερα.
0: Ναι.
2: Με έχεις στεναχωρήσει, γιατί βλέπω, έχω δει μέχρι τώρα, δόξα τω Θεώ, εννοώ από υγείας, κάπου 14 παγκόσμια κύπελλα από το 1970.
0: Mm.
2: Λοιπόν, το μεγαλύτερο όργιο διαιτησίας που είδα εγώ στη ζωή μου ήταν χθες το βράδυ, γιατί... Την Αργεντινή δεν μπόρεσα να τη δω. Είμαι Αργεντινή, την έχω παίξει.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι, ό,τι άκουσα από σένα που μου είπες για την απομονή. Λοιπόν, το μεγαλύτερο όργιο, καθαρό πέναλτι υπέρ της Νορβηγίας και αποβολή, και ούτε το ΒΑΡ να φωνάξει. Ο Γάλλος, δηλαδή, μιλάμε ένα όργιο, δηλαδή την πάνε, δηλαδή, κολοφεράτσα την.
0: Ναι, τέλος πάντων, εγώ διαφωνώ, γιατί το είπε και ο Σπυρόπουλος εχθές. Τώρα που είδε πέναλτι, που βλέπετε πέναλτι, δεν το είδα, τι να κάνω τώρα.
2: Δεν φίλε, συγγνώμη, πάμε.
0: Δεν βλέπω πέναλτι εγώ, δεν βλέπω. Αν αυτές οι φάσεις δίνουν τα πέναλτι εκεί που σηκώθηκαν ο Νορβηγός με την κεφαλιά, θα πρέπει να παίζουμε πόλο. Αν δίνονταν αυτά πέναλτι. Τέλος πάντων, όπως το βλέπει ο καθένας.
2: Το Χάλαντ που σπρώχνεται με έναν εκεί μέσα στην περιοχή, πάει και το δίνει φάουλ.
0: Εντάξει, εδώ είπα.
2: Είναι δυνατόν και δεν φωνάζει εκεί που γίνεται σπρόξιμο, εμψυχρό σπρόξιμο. Για γκολ, ο άλλος είναι στα 2 μέτρα.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνω, είναι αλλίωση αποτελέσματος στην κυριολεξία.
0: Ωραία, δηλαδή, όπως το βλέπει ο καθένας, τι να πω. Εντάξει.
2: Ναι, φίλε, τέλος πάντων, εγώ έτσι το βλέπω.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, σεβαστό.
2: Λοιπόν, εν τω μεταξύ, κύριε Γιώργο, κάνω έτσι ένα απολογισμό και σκέφτομαι τώρα. Αυτές οι χώρες που κάνανε το παγκόσμιο κύπελο, και ακούω τώρα την Αγγλία, παράδειγμα, έχει κάνει 17.000 χιλιόμετρα. Οι άλλοι έχουν κάνει 10.000. Δηλαδή τώρα δεν είναι μπάλα αυτή, κύριε Γιώργο. Δεν μπορεί ο κόσμος να συγκεντρωθεί με την έννοια εκτός από αυτούς που ζουν εκεί, ας πούμε, τους ντόπιους, ας πούμε. Πέρασε φορά ταξίδια 6 ώρων που η Ευρώπη δεν υπάρχει ταξίδι από το Βόρειο Πόλο, πάνω που η Νορβηγία, Βόρεια, μέχρι τη Γάβδο, μέχρι το νοτιότερο σημείο της Ευρώπης που είναι η Γάβδο, εδώ από κάτω από την Κρήτη, δεν υπάρχει 6 ώρο ταξίδι. Ξέρεις, αεροπορικός. Έτσι. Λοιπόν, τι είναι αυτά τώρα, δεν είναι τα... Δηλαδή έγινε το 70, θυμάμαι, έγινε το παγκόσμιο κύπελλο στο Μεξικό, ήταν όλα τα παιχνίδια στο Μεξικό. Συγκεντρωμένες οι ομάδες έχουν διαλυθεί, αυτό που είπες πολύ σωστά, οι παίχτες έχουν εξαντληθεί πλέον, γιατί μετά από το μαραθώνιο όλου του έτους, κατάλαβες, και τους έχουν μουρλάνει τώρα στα ταξίδια, πέρα δόθε, πέρα δόθε. Δηλαδή είναι απίστευτο. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Θα γίνει το επόμενο, είναι ανθρώπινο. Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο. Το Μαρόκο είναι από κάτω, ξέρεις. Λοιπόν, δεν είναι πάνω από 2-2,5 ώρες η κάθε πτήση. Εκεί θα το δεχτώ, ας πούμε. Αλλά όχι τώρα που κάνεις για λόγους, για λόγους για κονόμα, για μια ζωή κοή. How much? Οι Αμερικάνοι δεν έχουν άλλη, άλλη ερώτηση. Έτσι. Είτε έρχονται στην Ελλάδα για να πάρουν ταξί, είτε ζητάνε. How much? How much? Το μόνο τους αυτό η ερώτηση είναι how much. Κατάλαβες. Και γι' αυτό για το how much κάνανε και το. Εκεί τώρα που βγήκε ο άλλος, ο τρισκατάρατος, και έκανε. Ο άσχετος που δεν έχει ιδέα, όχι από σόκερ, όχι από ποδόσφαιρο, ας πούμε. Αλλά το γέλιο το μεγάλο, ξέρεις, που έχει να πέσει, κύριε Γιώργο. Στην απονομή του παγκοσμίου κυπέλου.
0: Ναι, είπε ο Ινφαντίνο, λέει: θέλω να είμαι με τον Τραμπ. Ναι.
2: Έγινανε με τον Τραμπ. Mm. Έχει να πέσει σφύριγμα και κράξιμο.
0: Εδώ το... πήγε στους Νίξ. Πήγε στους Νίξ που πήρανε το πρωτάθλημα μετά από 53 χρόνια.
2: Το NBA.
0: Ναι, το NBA και έγινε χαμός. Τι γιούχα έπεσε.
2: Βέβαια, φίλε, τώρα. Δηλαδή, οι ίδιοι Αμερικάνοι που δεν είναι ποδοσφαιρόφιλοι, ας πούμε. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι τεράστιες χώρες αυτές. Σίγουρα να, το ότι είναι τα γήπεδα full γεμάτα και με πανάκριβα ειστήρια, εγώ τα έχω χαμένα. Δηλαδή δεν υπάρχει γήπεδο κάτω από 65-70 χιλιάδες
0: τέτοιες. Ναι, είναι πάντα γεμάτα.
2: Και να παίζει τώρα το Νεπάλ, ξέρω εγώ, η Κολομβία με την Περσία. Mm. Καταλάβες. Είναι απίστευτο αυτό. Αυτό είναι η προστιμή του, το δέχομαι, το παραδέχομαι, εντάξει. Λοιπόν. Βέβαια για τον Παναθηναϊκό θα ήθελα να πω ότι έχει βρει έναν άνθρωπο που εάν έχουν μυαλό εκεί και πιστεύω ότι έχουν μυαλό πλέον, έχουν οριμάσει, εννοώ για τον Γιάννη τον Αλαφούζο, και κρατήσουν αυτό τον προπονητή, πιστεύω ο Παναθηναϊκός θα πάει πάρα πολύ μπροστά, πάρα πολύ. Δηλαδή τώρα βλέπω τα φιλικά λες εσύ δεν ασχολείσαι, όχι εγώ ασχολούμαι. Mm. Ασχολούμαι, τα βλέπω και δεν με νοιάζει το αποτέλεσμα, δεν το σκέφτομαι. Αλλά βλέπω την ομάδα πώς έπαιζε πέρσι και βλέπω αυτό το γιάντουσις, ρε φίλε, το κροατάκι, ρε.
0: Αυτός, δηλαδή, το παιδί αυτό με το που έχει την μπάλα στα πόδια με το αριστερό πόδι, φαίνεται ότι το κατέχει. Φαίνεται.
2: Μου θυμίζει τον Τζορτζ Μπέστ.
0: Φαίνεται ότι δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Το παιδί ότι ξέρει μπάλα, ξέρει. Τώρα θα δούμε πώς θα το διαχειριστούν.
2: Ρε ταβερνιάρι, 50, είναι δυνατόν να τον έχει εκτός 16 και ούτε στον πάγκο, ρε. Δηλαδή. Ποιος είσαι εσύ που εσύ πήρες πρωταθλητριών, πώς πήρε πρωταθλητριών αυτός ο άνθρωπος, ρε φίλε. Κάτι Παναγία σου μιλάω.
0: Okay.
2: Εν τω μεταξύ, κύριε Γιώργο, μου κάνεις και μια χάρη τελευταία.
0: Ναι.
2: Όποιοι παίρνουν στην εκπομπή σου, μπορείς να τους κάνεις την ερώτηση, φίλε, ο κύριος Ισίδωρος, έτσι, γεια σου κύριε Ισίδωρε, μπάλα έχεις παίξει, έχεις ακουμπλή, έχεις κλωτσίσει μπάλα. Κάνουμε αυτή τη χάρη, σε παρακαλώ.
0: Λοιπόν.
2: Γιατί ακούω τους αναλυτές και του έτσι και τις τοποθετήσεις του, είμαι σίγουρος, καρασίγουρος, ότι ούτε στη γειτονιά τους δεν έχουν παίξει μπάλα να γδάρουν.
0: Λοιπόν, έγινε κύριε Βασίλη μου, έγινε. Λοιπόν, θα τα πούμε. Άντε, φιλιά. Λοιπόν, ο Χρήστος μου λέει εδώ, δεν ξέρω αν το είπε, αλλά η υποβολή της Ελβετίας ήταν. Ναι, το είπα. Δεύτερη κίτρινη για θέατρο. Είχε μία κάρτα, τον Πολό, και το έδωσε δεύτερη. Και αυτό λέω ότι ήταν υπερβολικό. Μην του δίνεις δεύτερη κάρτα. Έτσι, ο Παρέδες το παιδί δεν έκανε τίποτα, του δώσεις κάρτα, την παίρνεις πίσω. Τι δίνεις τη δεύτερη κάρτα τώρα. Θέατρο στο κέντρο του κήπεδου. Το είπα, Χρήστο Μονιασμίνη, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο Αντώνης μου λέει: σου έχω παράπονο στην αναδρομή σου και μεγάλους ποδοσφαιριστές δεν ανέφερες τον μάγο Ροναλντίνιο. Το είπα ή χθες ή την περασμένη εβδομάδα που μίλησα αρκετή ώρα, και είναι από αυτούς που ξεκίνησα. Ο Ροναλντίνο, αγαπημένος. Όπως είπα για Τζιοβάνι, είπα για πολλούς, ειδικά από τη Βραζιλία τότε κλπ. Εννοείται. Ακόμα και τώρα που θέλει να πάει να παίξει τώρα στα 46 ένα μάτσο εκεί στην Ιταλία. Τα παιδιά αυτά μιλάνε με την μπάλα. Μιλάνε. Λοιπόν, να ακούσουμε τη Σωτηρία Μπέλου στην Ταλίκα του Κώστα Τρυπολίτη. Είναι η μουσική, είναι του Δήμου Μούτσι. Θα πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις και θα γυρίσουμε.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
0: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα, εδώ, δεξιά.
5: Ναι, ρε, φίλε. Και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
6: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο, ρε παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Δυσγλυκινικό.
7: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
11: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
12: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί: κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλη. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Η Ελλάδα ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστο σύμμαχος και δεν θα έπρεπε να ενισχύεται στρατιωτικά. Η ελληνικής καταγωγής δημοκρατική βουλευτής των ΗΠΑ, Ντίνα Τάιτους, μιλά στη Real News για το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Ακόμα, δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εμπρισμός στη Μαρφίν. Είναι οι στόχοι της αντιτρομοκρατικής μετά τις πρώτες συλλήψεις. Στα άτομα που οργάνωσαν τα δύο τρομοκρατικά χτυπήματα κινώντας τα νήματα από το παρασκήνιο, εστιάζει η ελληνική αστυνομία μετά τον εντοπισμό των φυσικών αυτούργων. Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν βασίλειο διαφθοράς στις πολεοδομίες. Στοιχεία για τον παράνομο πλουτισμό των υπαλλήλων σε πάνω από 10 περιοχές της χώρας εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαβιβάζοντας τα σχετικά πορίσματα στη δικαιοσύνη. Και στοιχεία σοκ από την έρευνα της MRB. Το ελληνικό νοικοκυριό γερνά και συρρυκνώνεται. Η Real News παρουσιάζει την εφιαλτική εικόνα της έξαρσης του δημογραφικού προβλήματος. Οι μισοί ζουν μόνοι ή σε διάδα. Το 34...
0: Στους 103,3.
13: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
0: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
12: Το 2022. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτό είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την αποφασιστική αντίδραση της Αθήνας στην απειλή πολέμου από την Τουρκία επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλη». Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τονίζει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του Πρωθυπουργός με αφορμή τις συλλήψεις υπόπτων για τις δολοφονικές επιθέσεις στη Μαρφίν το 2010 και σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο real.gr. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στην ακτή Νηραίος έξω από το Αλιβέρι στην Εύβοια και καίει σε χαμηλή βλάστηση. Υπό έλεγχο τέθηκε το μέτωπο στον Ασπρόπυργο.
2: Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής.

έτσι δεν έχετε βγει από το σπίτι και θα πάτε βολτίτσα τώρα να πάρετε τη Real News. Τι έχει η Real News σήμερα? Τη χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με αρώμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών, ακόμα Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία, με τη συνεργασία κορυφαίων επιστήμονων και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Στις αθλητικές σελίδες έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό, θα αναφερθώ. Για αυτούς που πιθανόν να φύγουν, έτσι, έχουμε από εκεί και πέρα όλες τις μεταγραφές που έχουν γίνει μέχρι την Παρασκευή το βράδυ, σας λέω, για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ένα ειδικό θέμα για τον Σάντα Μαρία, είναι ο παίκτης που έρχεται τώρα σε 2,5-3 ώρες στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ. Έχουμε τον Σκάσνη, ο οποίος μιλάει για τον Γκάιρινεν, το νέο απόκτημα της ΕΚ, το Φιλανδό, γιατί ο Σκάσνη, Σπάρτα Πράγα, Τσέχος, τον παρακολουθούσε, ο παλιός προπονητής του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ, και οι 13 προπονητές που έχουν αλλάξει στις εθνικές ομάδες μέσα στο Μουντιάλ. Και μάλιστα σήμερα έχουμε και τον 14ο, έγινε γνωστό, Τιάο από τη Σενεγάλη, τέρμα και αυτός. Το όνομα του, το πρώτο όνομα, εν πάση περιπτώσει, που γράφτηκε για τον διάδοχό του είναι ο Βιέιρα, ο Διπεχτάρα, η παλιά της Arsenal. Η χαφάρα αυτή, ο οποίος έχει ξεκινήσει το επάγγελμα του προπονητή τα τελευταία χρόνια.

0: Λοιπόν, Βαγγέλη Σέβη, έλα Βαγγέλη.
1: Γιώργο, καλό μεσημέρι, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Ωραία. Εντάξει, τώρα Γιώργο, όσο για το χθεσινό φιλικό, έχουμε πει ευχάριστο κλίμα. Εγώ, Γιώργο, έχω πραγματικά τέτοια στιγμή ωραία ατμόσφαιρα χτες. Οι παίκτες όλοι, χαμόγελα, αισιοδοξία. Θα μου πεις τώρα από τα φιλικά τώρα, θα βάλει συμπεράσματα. Βλέπω, Γιώργο, χαρούμενο το κλίμα, πραγματικά. Εχθές δεν ακούστηκε ούτε μια στιγμή για τον Αλαφούζο. Εντάξει, να περάσουμε και τα φιλικά και θα δούμε το πρώτο ευρωπαϊκό. Θέλει μεγάλη προσοχή σίγουρα. Γιώργο, έλα σου πω.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι τρεις προκληματικούς και πάει play-off για να πάει στους ομίλους.
0: Για τον Παναθηναϊκό λέμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, για να μπει στον όμιλο, στο link face, θα περάσεις τρεις ομάδες.
1: Άντε, τρεις ομάδες.
0: Εάν ο Παναθηναϊκός αποτύχει, δεν έχει μαξιλαράκι, αν αποτύχει, τελείωσε η Ευρώπη.
1: Ενώ, ναι, τελείωσε,
0: ενώ ο ΠΑΟΚ, επειδή είναι η Ευρώπη, ναι, έχει ακόμα ευκαιρία στο κόντρο.
1: Αυτό το ξέρω, ναι, ναι, ναι, σίγουρα, εντάξει. Εντάξει. Τώρα όσο για το Μοντιάλ, Γιώργο, δεν ξέρω, αυτή η Αργεντινή, Γιώργο, πραγματικά έχει άστρο. Εκτός το ότι της έχει πάει το πρόγραμμα, ξέρεις, θα μου πεις τώρα εύκολα στο
0: όχι, δεν έχει, δώσει, δεν έχει δώσει τα, τα μάτς τα πολύ από πλευράς ονομάτων. Η Αργεντινή δεν έχει αντιμετωπίσει θηρία.
1: Ναι, ναι, σίγουρα.
0: Τι είναι τώρα, Κάμπο Βέρντε και Αίγυπτο και Ελβετία, έτσι, εντάξει. Και πήγε στους τέσσερις. Τώρα,
1: αυτό ναι, Γιώργο,
0: στενοχωρώ κάποιους φίλους εδώ που βλέπω Αργεντινόφιλους, αλλά τι να κάνω, αφού είναι η πραγματικότητα.

0: θέμα τι έχει, ήταν, Γιώργο, ναι, σε αυτή την ομάδα. Ότι έχει άστρα, παιδί μου, τις πάνε όλα, τι να σου πω, κατευθείαν, τις πάνε όλα ισοφαρίσει, προηγείται, κάνει ανατροπές, δεν ξέρω, σαν να τις λέει ο Θεός, αυτό το μοντέλο είναι
1: δικό. Μπορεί να είναι γραφτό, να το πάρει πάλι, εντάξει.
0: Ναι, ναι, μπράβο, έτσι όπως το πες είναι γραφτό, να το πάρει πάλι.
1: Μπορεί να είναι γραφτό, να το πάρει. Εγώ πραγματικά, να σου πω κάτι, απολαμβάνω οι Αργεντίνοι τη λατρεία που έχουν για την ομάδα τους. Να μ' αρέσει αυτό. Όπως το βλέπω, ας πούμε, το βλέπω στους Βραζιλιάνους, το βλέπω στους Κολομβιανούς, ή βλέπεις τώρα την Αγγλία. Χθες καθόμουν και έβλεπα το πόσο πανηγυρίζαν σαν μωρά παιδιά, έκαναν οι παίχτες ο κόσμος. Το έχουν ανάγκη, ρε παιδί μου, σου για το ποδόσφαιρο.
0: Το έχουν ανάγκη, ναι, ναι, ναι.
1: Σου για το ποδόσφαιρο.
0: Πραγματικά αυτό, Γιώργο, που γίνεται τις εξέδρες από τους Αργεντινούς, πραγματικά είναι άλλο πράγμα. Πραγματικά. Είναι, ναι, ναι, το νιώθουν, ναι, ναι, πραγματικά, ναι. Έγινε, Γιώργο, τα λέμε.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Βαγγέλη.
0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Να είσαι καλά. Μία πάρα πολύ ωραία ερώτηση που μου κάνει ο Γιώργος από το Πέραμα. Είναι λίγο μεγάλο το, αλλά το διάβασα το μήνυμά σου. Λέει ποιον θεωρείς goat στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή εννοεί ο άνθρωπος ότι σου λένε Βραζιλία. Πού πάει το μυαλό σου, Πέλε. Σου λένε Αργεντινή. Πού πάει το μυαλό σου, Μαραντόνα. Τώρα Μέση. Αγγλία πού πάει. Κοίτανε, αναγκαστικά, επειδή με ρωτάς, θα σου πω Μπόμπι Τσάρλτον το 66. Δεν υπάρχει άλλος. Κατ' εμέ. Με ρωτάς, η ερώτηση που κάνει ο φίλος, και αυτό είναι θέμα, μπορεί κάποιος να βγει να το απαντήσει ή να μου στείλετε μήνυμα. Είναι πολύ ωραία ερώτηση. Μ' αρέσουν εμένα αυτές οι ερωτήσεις. Ποιος είναι ο Γκόατ, ο Θεός. Ο Θεός ένας είναι. Γι' αυτό λέμε Βραζιλία, Πελέ. Και Αργεντινή, Ντιέγκο. Λες και Μέση. Ή ας πούμε η Γαλλία, Πλατινή, Ζιντάν, τελειώσαμε. Λες, ξέρω εγώ, Γερμανία. Άλλος να πει το Μίλλερ, Κέρτ Μίλλερ, να πει το Φρανς Μπέκενμπάουερ, άλλος να πει το Ρουμενίγκε. Είναι πάντως 2-3. Ολλανδία, Κρόιφ, γεια σου. Καταλάβατε. Δηλαδή, τώρα μιλούσα με ένα κύριο, μου είπε για το Κουμπίλιας, πήγε το μυαλό μου Περού, Περού Κουμπίλιας. Δηλαδή κάθε χώρα έχει να πει κάποιον ναι, πολύ μεγάλο. Αγγλία ποιο θα πεις. Εγώ δεν έχω να πω κάποιον ναι. Σε αυτό το επίπεδο, προσέξτε. Μπορώ να σας αρχίσω να σας αραδιάζω ένα ονόματα. Πολλά ονόματα, έτσι. Αλλά σε αυτό το επίπεδο που με ρωτάει ο φίλος μας, δεν μπορώ να το βάλω στην ίδια ζυγαριά όπως βάζω το Πελέ ή το Μαραντόνα ή το Μέση ή το Κρόιφ. Δεν μπορώ να το κάνω. Αν κάποιος έχει άποψη, επαναλαμβάνω σε αυτό το επίπεδο. Μην αρχίσετε και μου λέτε, ξέρω εγώ, Kevin Keegan, λέω τώρα ένα όνομα. Έτσι. Με μεγάλη μου χαρά, είτε να βγείτε στον αέρα, είτε να μου στείλετε μήνυμα. Να διαβάσω κάποια μηνύματα που είναι αρκετά και μετά θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, ο Δέλτα Μη. Ωραίο το χθεσινό παιχνίδι με πολύ suspense, ωστόσο αν και αγγλόφιλος μου έμεινε μια πικρή γεύση, γιατί ήταν εμφανές πως σε 2-3 κρίσιμες φάσεις σε όλες ευνοήθηκε η Αγγλία. Το 2-1 της Νορβηγίας νομίζω δεν το ακύρωνε ούτε ο Σπάθας στο Γιώβιτς. Εν πάση περιπτώσει, αν αυτό είναι φάουλ, ενώ η μπάλα δεν έχει ακόμα φύγει από το κόρνερ, δεν μπορεί να μην είναι πέναλτι μετά στο rebound μετά το δοκάρι της Νορβηγίας. Επίσης, εμφανώς διαφορετικά κριτήρια στα φάουλ. Όπως και να έχει, έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο ημιτελικό. Ωραία. Εγώ διαφωνώ με αυτό το πέναλτι τώρα. Πώς το βλέπετε, εν πάση περιπτώσει. Σεβαστές οι απόψεις. Λοιπόν, του Γιώργου του το διάβασα. Λοιπόν, Ιωάννη, τι μου έχει στείλει εδώ πέρα. International Day of Hope. Διεθνής ημέρα της ελπίδας. Ωραίο. Λοιπόν, ένας που υπογράφει κολοκοτρώνη, επειδή βαριέσαι το τωρινό ποδόσφαιρο και εξύμνησες τους παλιούς παικταράδες, είδα τις προάλλες φάσεις από τον τελικό του 70, οι παίκτες κυριολεκτικά περπατούσαν. Ένας άλλος φίλος υπογράφει ως Μπίσμπα, μπράβο, αναρωτιόμουν αν ήμουν ο μόνος που δεν μου αρέσει πια το ποδόσφαιρο. Ο Βασίλης, σχετικά με το VAR, ήθελα να σχολιάσω με τα οριακά offside του μισού εκατοστού. Νομίζω ότι παρά το δίκαιο που προσφέρει, αφαιρούν τη χαρά του γκολ από παίκτες και θεατές. Θα ήμουν υπέρ μιας ρηξικέλευτης πρότασης, την κατάργηση του offside. θα βλέπαμε πιο ελεύθερο ποδόσφαιρο με πιο πολλά γκολ, καθώς οι άμυνες θα ήταν πιο ανοιχτές και ευάλωτες για να καλύψουν παίχτες. Ο Νίκος από την Πρέβεζα, πες μας τη γνώμη σου για την πρόταση του Σάινθ στη Φόρμουλα 1. Τυχαίνει να την ξέρω, αλλά τώρα θα σε κοφάνω. Θα σε κοφάνω. Διότι επειδή αγαπώ τη Φόρμουλα 1 και την παρακολουθώ πολλά χρόνια, όταν ήταν η αυτοκρατορία της Φεράρι με το Σουμάχερ, ανοίγουμε παρένθεση, τώρα δεν πειράζει, εντάξει, όλα είναι μες στο παιχνίδι. Είχα γράψει ένα άρθρο στο φίλαθλο, χωρίς να ασχολούμαι με το αυτοκίνητο, και είχα πει ότι είναι άδικο το σύστημα έτσι, δηλαδή όποια εταιρεία είναι καλύτερη, δίνει τα περισσότερα λεφτά και έχει το καλύτερο αυτοκίνητο, παίρνει έναν οδικό και τον κάνει μάγκα. Και είχα πει τότε, αυτό πρέπει να ήταν αρχές δεκαετία 90, φίλε μου, γιατί να μην τρέχουν όλοι οι οδηγοί σε όλες τις εταιρείες. Χωρίς να ξέρω βέβαια πόσες εταιρείες μπορεί να είναι. 7, 8, 10. Είναι, ξέρω εγώ, η Mercedes, είναι η Red Bull, είναι η Sauber, η Audi, μπαίνει, θα μπει τώρα, η Peugeot, η McLaren, η Ferrari, η Mercedes. Και τώρα ήρθε ο Σάινθ και τι είπε. Εννοείται ότι συμφωνώ 100%. Τι είπε ο Σάινθ, όσοι δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Είναι, λέει, 10 εταιρείες. Ο κάθε οδηγός να χρησιμοποιεί 2 φορές το ίδιο αυτοκίνητο της κάθε εταιρείας, να κάνουμε 20 αγώνες. Και εκεί, λέει, θα φαίνεται ποιος είναι ο καλύτερος. Τρομερός ο Σάινθ. Δηλαδή, εγώ που λέγομαι Χάμιλτον, να τρέξω αυτή την Κυριακή με Φεράρι, την άλλη με Mercedes, την άλλη με McLaren. Και πάει λέγοντας. Να τελειώσει ο πρώτος γύρος, θα το κάνουμε άλλη μία φορά το δεύτερο γύρο και θα βγάλουμε μετά τον νικητή. Το προσυπογράφω 100%.
2: Real FM.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο.
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε.
5: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
3: Φτιάξε βαλίτσες.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
2: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
7: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.pitros.com.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Σήμερα με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία. Με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Έχουμε σε γραμμή τον κύριο Λευτέρη. Γεια σας.
5: Γεια κύριε Κολοκοτρώτη.
4: Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Λευτέρη?
5: Καλά, μια χαρά, σε χαιρετώ από εδώ κάτω από την Κρήτη.
4: Την ωραία, την αγαπημένη Κρήτη, ναι.
5: Κοίτα να δεις Γιώργη, κοίτα να δεις. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Εγώ λέω θα περάσει η Γαλλία.
4: Δεν έχω, αλλά ανοιχτά είναι και τα δύο μάτς.
5: Και ο Μέση έχει κουραστεί, ρε γαμώτο. Έχει κουραστεί ο κακορίζικος.
4: Κανονικά, όταν είσαι Αργεντινή, δεν χρειάζεται να έχεις το Μέση για να κερδίσεις το Κάμπο Βέρντε. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ο Μέση κουράστηκε και με Κάμπο Βέρντε και με Αίγυπτο.
5: Γιώργη, κοίτα να δεις. Παπερδάει, ρε γαμώτο, περνάει από πιτσιρίκια. Και δεν σκύβει να τα χαιρετήσει, ρε γαμ.
4: Ποιος?
5: Είναι το χέρι τα παιδάκια και δεν σκύβει. Είναι, δηλαδή, τι άνθρωπος είναι, ρε γαμ.
4: Ο Μέση.
5: Ναι.
4: Όχι, ο Μέση, εγώ έχω άλλη άποψη. Είναι πολύ φιλικός με τα παιδάκια. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Τέλος πάντων, τώρα αν έτυχε μια φορά και είναι κουρασμένος, εντάξει. Άνθρωποι είναι και αυτοί.
5: Ρε, αυτός ο Ρονάλντο, ρε, πολύ, πολύ αγαπητός, όλα τα παιδάκια, τώρα. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Μπορεί σήμερα. Πέρα τον αυγολεύωνο, τι έχει ο αυγολεύωνο, Γιώργο?
4: Μια χαρά, γιατί βγαίνει. Πού και πού βγαίνει στην εκπομπή, καλά είναι.
5: Για τον πήρα στο σπίτι του και δεν το σηκώνει καθόλου.
4: Α, δεν το σήκωσε. Μήπως ο άνθρωπος κάπου έχει πάει. Δεν ξέρω κάτι.
5: Γιώργη, να σου πω κάτι.
4: Ναι.
5: Όπως το λένε, γιορτάζει ο νεόφυτος εκεί στο Μερίδι.
4: Α, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Αλλά σας έστειλε χαιρετισμούς χτες. Σας έστειλε χτες.
5: Να του πω χαιρετήματα όγω τιμή, γιατί είναι καλό από
4: αλληγάρια.
5: Και να χαιρετήσω και τον Βασίλη από τον Πλαταμόνα. Αυτός είναι ο καθηγητής μου. Όλοι πρέπει να τον ακούμε αυτόν, τον Βασίλη. Και να χαιρετήσω και τον Γιώργη και στο Λονδίνο. Και όλους ακροατές να πούμε. Λοιπόν, εμείς σε ακούμε εδώ κάτω, γιατί δεν έχουμε, μωρέ Γιώργη καημένε. Δεν έχουμε και εφημερίδες, ακούμε όλους. Όπως ακροατές τα ακούω.
4: Καλά κάνετε. Το ραδιόφωνο είναι καλύτερη παρέα, κύριε Λευτέρη μου. Καλά κάνετε.
5: Δεν μου λέει, Γιώργη, και το βράδυ μιλάς στο Κόντρα?
4: Ναι, το απόγευμα, 6-7 το απόγευμα. Καθημερινές.
5: Γιατί πάω σε ένα σπίτι για καφέ και δεν έχει το Νόβα. Γιατί...
4: Νόβα Κοσμοτέ θέλει για να το δεις. Ναι, σωστά. Δεν πειράζει. Δεν χάνεις και τίποτα, κύριε Λευτέρη μου. Δεν χάνεις και τίποτα.
5: Όχι, κάτι
4: βάζει.
5: Χάρηκα που σ' άκουσα.
4: Έγινε.
5: Για χαρά.
4: Ιωάννα μου, θα το κάνω. Απλά στείλε μου πάλι. Ήταν ένα του Τερζή με τη Γεροθόδωρο. Δεν θυμάμαι τον τίτλο. Στείλε μου τον τίτλο, το σημειώσα, στο βάλω. Η Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή σίγουρα. Καβοντορίτης, καλώς τον.
6: Την καλησπέρα μου, κύριε Γιώργο.
4: Τι κάνουμε, πώς πάμε?
6: Εγώ βασικά είμαι Βραζιλία. Πάντα υποστήριζα τη Βραζιλία. Αλλά αυτή η Βραζιλία τώρα μετά το 1994, μέχρι το 1994 που το πήρε, τελευταία φορά, κάτι γινότανε. Έστω και στη Γαλλία είχε ένα Ρομπέρτο Κάρλος. Μιλάμε για μια απογοήτευση τρομερή.
4: Ναι, εντάξει, η Βραζιλία μετά την εφτάρα από τη Γερμανία... Δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι.
6: Είναι η Βραζιλία αυτή.
4: Όχι.
6: Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Καλά, τέτοια χώρα δεν έχει ταλέντα. Πού να είναι η γηγενή από εκεί να παίξουν μια μπάλα. Έχω δει τη Βραζιλία του
4: Γουδάκη. Εντάξει, όταν παίρνει Ευρωπαίο προπονητή που ξέρει του παίκτε τη Ευρώπη, φέρνει Ευρωπαίου παίκτε. Έτσι.
6: Είναι Ευρωπαίος, αλλά δεν έχει ομάδα. Είναι δυνατόν.
4: Δεν έχει ομάδα, όχι. Όχι, δεν
6: είναι ντροπή δηλαδή για τα μάτια μα.
4: Ναι, δεν έχει ομάδα.
6: Είναι ντροπή για τα μάτια μα. Από εκεί και πέρα όμω θέλω να το πάρει η Αγγλία για τον εξή λόγο. Γιατί έχουν 60 χρόνια να το πάρουν και για τον κόσμο τη. Και γιατί είναι η γενέτειρα του ποδοσφαίρου. Γι' αυτό τον λόγο και μόνο.
4: Ναι.
6: Δεν έχει κάτι να πει στο ιδιαίτερο, εντάξει, εκτός από τον Γκέιν και το,
4: τον Μπέλιγχαμ. Τον Μπέλιγχαμ.
6: Δεν μπορεί να πει στο ότι έστω είχε κάποτε και ένα γκασκό ή κάτι γινόταν.
4: Όχι, όχι. Δηλαδή τους παιχταράδες των Γάλλων δεν τους έχουν. Δεν τους έχουν. Ναι, ναι, συμφωνώ, συμφωνώ.
6: Ήταν προβλέψιμο, δεν είναι. Μόνο για τον κόσμο τη θα το χαρούν αυτοί ιδιαίτερα να πω. Γι' αυτό το λόγο. Από εκεί και πέρα ήθελα να πω και το εξής. Εμείς όλοι που ασχολούμαστε με τα αθλήματα και ορισμένοι από εμάς σαν και εμένα είμαστε και φιλόζωοι. Αγαπάμε όλα τα ζώα εκτός από τις μαύρες γάτες. Λοιπόν, βγήκε στο Instagram η Ανθή Βούργαρη, η δημοσιογράφος που είναι του Μέγα. Και η γυναίκα ήθελε να πάει, είχε ένα άλογο, το οποίο έπαθε ένα αγκολικό νευρού, ποιος ξέρει τώρα τι έγινε και πέθα. Και λέω τώρα, τόσες εγκαταστάσεις στο Μαρκόπουλο. Υπόδρομοι τόσα χρόνια. Αν είναι δυνατόν. Είναι κρίμα για τα ζώα.
4: Ναι.
6: Καταλάβατε.
4: Ναι.
6: Και δεν επιτρέπεται η Ελλάδα να μην έχει ένα υποδρόμιο. Να πάει ο άλλος με την οικογένειά του. Δεν μπορούμε να γίνουμε Αγγλία. Που βλέπεις το άσχολ και παθαίνεις την πλάκα σου. Είναι άθλημα. Ας αφήσουμε το μέρος του ζώου. Το μέρος του ζώου δεν μας αφορά. Καταλάβατε.
4: Ωραία.
6: Έχουν τις εγκαταστάσεις και έχουν ρημάξει τα πάντα. Αν είναι δυνατόν, Ελλάδα, ο ΠΑΠ και να μην έχουν, να μην υπάρχει σε όλες τις χώρες του κόσμου και τις πιο υποανάπτυκτες υπάρχει υπόδρομος και να μην υπάρχει εδώ. Αν είναι δυνατόν, να ευχηθούμε να το πάρει η Αγγλία έτσι για το γάμο του.
4: Έγινε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
6: Σας ευχαριστώ πολύ.
4: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πάμε και στον κύριο Χρόνη Λονδίνο. Κύριε Χρόνη.
7: Έλα, καλησπέρα.
4: Τι γίνεται, πώς πάμε?
7: Όχι εδώ πέρα.
4: Ωραία.
7: Πάμε λίγο ΠΑΟΚ και μετά Μουντιάλ. Μια
4: ναι, ναι.
7: Των ημερών. Εντάξει, τώρα έχουν κάνει τις μεταγροφές. Αν έρθουν δηλαδή, έρχει και ο Χατζηδιάκος, έρχει και ο Γιαννούλης. Την πήρες στο Σάντα Μαρία, θα έρθει κι άλλος. Έχεις πάρει και τον Τάχα, τον Αλή. Ένα φόρο λείπει, φίλε μου. Ένα φόρο και ο ΠΑΟΚ είναι νομίζω πλήρως. Από εκεί και πέρα να δώσουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα, στον νέο προπονητή, χρόνο βέβαια. Έτσι. Και δεν είναι ανάγκη ο ΠΑΟΚ να κυνηγήσει, βέβαια να πρωταγωνιστήσει, να κάνει πρωταθλητισμό. Ναι, αλλά δεν είναι ανάγκη να βάλουμε στόχο τώρα το πρωτάθλημα και αμάν ή και το κύπελο αμάν. Ό,τι έρθει. Είναι μια νέα εποχή, έτσι, μετά Λουτσέσκου. Θέλω να πω. Ίσως είναι και μια νέα ομάδα και θα πρέπει να δώσουμε επίστοση χρόνου ό,τι έγινε και με τον προηγούμενο.
4: Μάλιστα.
7: Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
4: Εντάξει, θα το δούμε. Θα το δούμε. Εγώ γενικά κρατάω μικρό καλάθι για όλους.
7: Ναι. Στο μπάσκετ πάμε λίγο γρήγορα. Τρελές κινήσεις. Okay, right, αλλά το έχω ξαναπεί σε σένα. Αν η διατησία δεν καθαρίσει, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα.
4: Ναι.
7: Στο μπάσκετ υπάρχει μεγάλη αμαρτία. Λοιπόν, πάμε στο Μουντιάλ.
4: Για πε, Αγγλία, Λονδίνο, εκεί το κλίμα.
7: Το κλίμα είναι καλό. Αυτό που με παρεξηγεί, ρε φίλε, και με προξενεί έτσι μια περιέργεια. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, όταν ο Άγγλος πήρε σε ένα διαθέσιμο του μπάσκετ, είτε δεν είναι Ευρώπη, είτε είναι Μουντιάλ. Λοιπόν, βλέπεις σημαίες παντού, βλέπεις τα αυτοκίνητα, βλέπεις τα μπαλκόνια, βλέπεις τα παράθυρα. Αυτή τη χρονιά δεν υπάρχει αυτό και δεν υπάρχει εκείνο το σλόγγαν is coming home. Φαίνεται το έχουν πάρει για εγκατεμιά και δεν το λέει κανένας. Και μακάρι να γίνει έτσι. Εγώ
4: στο Λονδίνο, στην Αγγλία, γιατί από αυτά που βλέπουμε στην Αμερική έχουν και μπλουζάκια, it's coming home και λοιπά. Ναι. Από φίλους των Άγγλων, από Άγγλους οπαδούς εννοώ. Φιλάθλους, μάλλον γιατί το οπαδούς είναι λάθος για μένα. Άγγλους φιλάθλους, ναι.
7: Λοιπόν, εδώ δεν πολύ κυκλοφορεί.
4: Ωραία, αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Είναι καλό.
7: Υπάρχει μια, έτσι να πούμε, ήρεμη αντιμετώπιση. Και καλά κάνουν, γιατί πήγε σε ένα χαμένο μητελικό μέσα στη Ρωσία το 18 και έχει και δύο χαμένου τελικού τη Ευρώπη, τον ένα μέσα στο Γουέμπλε. Ναι. Οπότε κάτσουμε με τα ισκά μιλγών στην άκρη για να έρθει.
4: Ναι, ναι, ναι. Έχει δίκιο.
7: Έτσι ακριβώ.
4: Έχει δίκιο.
7: Λοιπόν, Ισπανία, Γαλλία. Θέλω να δω την Ισπανία να μένει πίσω στο σκορ και να δω πώ θα αντιμετωπίσει το έργο. Για μένα η Ισπανία παίζει ένα κουραστικό ποδόσφαιρο, αδερφέ. Αυτό το passing game, δηλαδή αυτό το τίκι και κοιμίζει τον αντίπαλο, βάζει ένα γκολ.
4: Ναι, αλλά τώρα επειδή η Γαλλία θα παίξει ως Γαλλία και δεν μπορεί να παίξει η Γαλλία πίσω. Για, εγώ πιστεύω ότι θα έχει ενδιαφέρον αυτό το ζευγάρι.
7: Τώρα θα δει στον Ισπανό τι μπορεί να κάνει.
4: Να δούμε. Ναι.
7: Λοιπόν, άρχισα με τον Αργεντινό. Λοιπόν, εύχομαι να γίνει ένα καλό μάτς και κύριε Μέση άραξε, πάνε για πάνια. Έτσι, τελευταίο μάτς είναι αυτό. Άσε το σηκώσει κανένα άλλο. Καλή συνέχεια.
4: Έγινε, έγινε. Γεια χαρά, γεια χαρά. Πάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι.
3: Real FM.
2: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη.

0: κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
1: Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκάφη.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Λατό FM στους 103,3.
7: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρίστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
8: Και τώρα.
9: Οι πέντε μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
10: αυτή τη στιγμή.

δικαιούμενο ποσό. Ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φόρο επίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

είμαστε και εμείς, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας, χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ορίσατε εδώ στις μουσικές του πλανήτη. Όπως κάθε Κυριακή 4 με 5, εκτός απρόπτου εννοείται και συνθεό. Πιστεί εδώ στο εβδομαδίο μας ραντεβού στο πολύ αγαπημένο μας μουσικού κανάλι, στους 105,1.

παντρεύει την παράδοση του Μάλι με τους ρυθμούς της Κούβας, θυμίζοντας μας το ιστορικό project των Afro-Cubism. Υπέροχο όλο το άλμπουμ και από αυτή την καυτή ενέργεια του Μάλι και της Αβάνας χαμηλώνουμε τώρα λίγο τους τόνους και περνάμε σε μια απόλυτα πνευματική γήινη ατμόσφαιρα. Ταξιδεύουμε στην Ιρλανδία.

Φοβερό. Και από το βαθύ συγκινητικό τσέλο της Μπρόνα Σλέβιν μένουμε στα έγχορδα, τα μεγάλα αυτή τη φορά, και περνάμε σε ένα αληθινό θρύλο του κοντραμπάσου.

σπουδαίο Γάλλο Σύριο Βιρτουόζο κοντραμπασίστα Φρανσουά Ραμπάθ με το εξαιρετικό του Project Ραμπάθ Electric Orchestra και τη συμμετοχή του τεράστιου Κεζάια Jones. Το κομμάτι που ακούμε ονομάζεται Impronization και κυκλοφορεί από την underground γαλλική δισκογραφική Heavenly Sweetness και είναι ένας απίστευτος αυτοσχεδιασμός που ενώνει την avant-garde jazz με τα blue funk vibes του Keziah Jones. Και ακριβώς αυτή η ελευθερία στον αυτοσχεδιασμό μας οδηγεί τώρα απευθείας στην καρδιά της σύγχρονης ευρωπαϊκής jazz σκηνής με έντονο άρωμα Ανατολής. Για πάμε!

Φανταστικός ο Μαχάν Μίρα Ραπ. Εδώ μας μαγεύει με το κομμάτι Havari Funk, το οποίο περιλαμβάνεται στο εξαιρετικό του άλμπουμ Unspoken, στο οποίο καταφέρνει να μπλέξει τις παραδοσιακές περσικές μικροτονικές κλίμακες με και καθαρό σύγχρονο funk, όπως ακούμε. Και από το funk του Ιράν επιστρέφουμε στα δικά μας λιμέρια για μια πάρα πολύ ιδιαίτερη εγχώρια συνεργασία με παγκόσμιο ήχο. Για πάμε να ακούσουμε

album The Two and the One, ο κορυφαίος Έλληνας παραγωγός Blend Mishkin εδώ να ενώνει τις δυνάμεις του με τον μάστερ του κανονακιού Πάνο Δημητρακόπουλο. Και το αποτέλεσμα, ένα μοναδικό blend όπου η Τζαμαϊκανή dub συναντά την ελληνική και ανατολίτικη παράδοση. Όμως, αν νομίζετε πως το κανονάκι με τη reggae είναι η πιο αναπάντεχη μίξη που έχετε ακούσει, λοιπόν, ετοιμαστείτε να ακούσετε τι συμβαίνει όταν η παραδοσιακή όπερα της Ταϊβάν συναντά τον σύγχρονο κινηματογραφικό ήχο. Για πάμε λοιπόν να ακούσουμε.

πετάμε πάνω από την Ταϊβάν. Ακούμε τον παραγωγό, συνθέτη και μουσικό Σέρβιν Young και το κομμάτι Satire of Disguise, που προέρχεται από το concept album του New Panorama of Taiwanese Opera, όπου ο Young παίρνει τις θεατρικές φωνές της παραδοσιακής ταϊβανέζικης όπερας και τις δίνει με μια σκοτεινή, φοβερή πειραματική ενορχήστρωση. Από το σκοτεινό θεατρικό σύμπαν της Ταϊβάν θα αλλάξουμε τώρα εντελώς κλίμα, θα μεταφερθούμε στην Ιταλία. Oh yes, πάμε να συναντήσουμε τον Gerardo Frisina, εδώ να συναντά τον Francesco Borelli.

0: στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές.

0: σας αγορές nibaxevanis.gr.
1: Κάτι μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λίγη.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
6: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
7: Λατό FM στους 103.

μας ημίωρο. Πάλι με τον Ιταλό Γεράρδο Φριζίνα. Αυτή τη φορά solo στο κομμάτι Ντουάλα. Ένα κρεσέντο από αφρο-κούμπαν, κρουστά και jazz πνευστά που μας βάζει αμέσως ξανά σε ρυθμό. Για πάμε.

Ωραίος, ωραίος ο Γεχάρτ, ο Φριζίνα. Εμείς όμως τώρα θα ανοίξουμε πανιά για να πάμε στον Ινδικό ωκεανό, να προσγειωθούμε σε ένα από τα πιο ξεχωριστά νησιά του πλανήτη μας. Θα πάμε να ακούσουμε το σχήμα Λοβάνα στο κομμάτι Ντάμανι, μέσα από το πρόσφατο EP τους, με τίτλο Ζήγο, που στη γλώσσα της Μαδαγασκάρης σημαίνει φως.

φοβερή Λοβάνα, λοιπόν, υπό την καθοδήγηση των συνθετών Aurelie Gilbert και Samuel Rato Vondra Harry. Παίρνω τον παραδοσιακό καταιγιστικό ρυθμό σαλέγγι της Μαδαγασκάρης. Τον τραγουδούν στη γηγενή τους γλώσσα και του δίνουν μια υπέροχη indie folk αισθητική με μαγικές κιθάρες. Υπέροχο. Και από τον Ινδικό ωκεανό θα πετάξουμε τώρα απευθείας για τη Λατινική Αμερική με ενδιάμεσο σταθμό τη Γαλλία να συναντήσουμε τους Άιταουα με Δρατηλιών εδώ να συνθέτουν με απίστευτο τρόπο την ψυχεδελική κούμπια της Κολομβίας των 70s και πάμε να ακούσουμε το κομμάτι Recuerdo.

όμως θα ανέβουμε τώρα στη Νέα Υόρκη για ένα μάμπο. Θα μας γυρίσει στα 50s. Πάμε να αποδεχτούμε τη φανταστική ορκέστρα Ακοκάν εδώ να συνεργάζεται με την γλυκύτατη Καρολίνα Ολιβέρος στο κομμάτι «No Me Voy».

Ρόμεβο λοιπόν από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ της Ορκέστρα Κοκάν, που ενώ στα προηγούμενα άλμπουμ τους επικεντρώνοντας στο κλασικό μάμπο ήχο της Αβάνα στις δεκαετίες του 40 και του 50, στο επερχόμενο τους άλμπουμ που κυκλοφορεί America θα κυκλοφορήσει αυτή την εβδομάδα, ανοίγουν τα φτερά τους αναμειγνύοντας μάμπο με Latin Soul, Boogaloo, Αμερικάνικη Jazz και Salsa, με εξαιρετικές συμμετοχές όπως η Μαρία Μελ Χαζλή και φυσικά η Καρολίνα Ολιβέρος που ακούμε εδώ, της γνωστής ψυχεδελικής μπάντας Combo Chimbita, με τους κριτικούς να λένε πως οι δυο τους φέρνουν στο άλμπουμ την ομή ηλεκτρισμένη ενέργεια θρύλων όπως η Σίλια Κρούς και η Λα Λουπ, εννοείται. Και μιας και αναφερθήκαμε στην Αβάνα, πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από το ολοκένουργιο άλμπουμ του Μάριο Μόιτα, Τεκέρο Αβάνα.

από τα μάτια και τη φωνή ενός Πορτογάλου καλλιτέχνη, ο Μάριο Μόιτα, γνωστός για τις φαντορίζες του. Ταξιδεύει στην Κούβα και μας χαρίζει το νόστιμο κομμάτι Σαμπρόσο από το πολύ όμορφο άλμπουμ του Τεκέρο Χαβάνα, στο οποίο συμμετέχει και η αγαπημένη μας Ομάρα Πορτοόντο, τον Buena Vista Social Club. Αφήνουμε την Αβάνα και κατηφορίζουμε στη μεγάλη αγκαλιά της Βραζιλίας για κάτι πιο εναλλακτικό. Πάμε να ακούσουμε την Macho Beta Orchestra στο κομμάτι Ninguém Como Você. Thank you.

Φυσικά πρόκειται για μια Ιταλο-Βραζιλιάνικη σύνδεση με τη Φλωρεντία Μαϊδρυτή και ενορχιστρωτή των Τζόνι Νταλόρτο, μια ιστορική φιγούρα του Ιταλικού Underground και πρώην μπασίστας του θρυλικού hip hop group Articolo 31 πίσω στη δεκαετία του 90. Ενώ ετοιμαζόμαστε για την τελική ευθεία, πάμε να ανεβάσουμε λίγο τους παλμούς κατακόρυφα. Ακούμε τους Super Panela, τη φανταστική γαλλική μπάντα με κολομβιανική καρδιά.

0: 5.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ, στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Ελλάδα.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσείς.
4: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα. Ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
5: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
2: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
5: Σίκα, πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
6: ΣΥΚΑ Thermocoat!
1: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
8: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών
1: και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα at Austria Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28 41 0 25 718 και 27 562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
1: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Plateau FM.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Привет, кому-то!

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
5: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
0: Γιάννης Κότσιρας, Καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
5: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
6: Λατό FM στους 103,3.

0: ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή,
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
8: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
9: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
10: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
12: Το σπίτι μας.
11: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
12: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
11: Τηλέμης Χορέκα από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
12: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
13: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό.

0: στους 103,3.
1: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
2: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
3: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας μου. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
4: Σίκα Θερμοκούτ!
1: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
6: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
1: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Και τώρα.
3: Οι πέντε μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας.
4: Αυτή

Κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλό.

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμοθι Μπέρνς.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.
3: Μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο. Ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο

που εγκλειστίζουν η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί, ίσως να το είχα ένα σχήμα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί, σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του, που χρόνια

ήταν δρόμο στο δρόμο. Μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Να στέναξει η γιαγιά, να πάρει εμένα ή να πιθανό μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

απαξιώντας λοιπόν τη γιαγιά. Το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάμνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός.

0: Άμα στρίγκλιζε κλαίγοντας ο δικαστής. Στα διαλύματα φώναζε μάνα σαν το φουκαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία και για κοινό παραδειγματισμό τον αποκεφάλισε στην πλατεία. Προσοχή στο γορί.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
5: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
3: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών
4: και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου στους 103,3.

Έχουμε προσωπικότητα. Έχουμε σκέψη. Έχουμε τη δική σας μεγάλη παρέα. Λατό FM 103,3. Έχουμε ραδιόφωνο.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Λατό FM, στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ, στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
3: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
0: Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: πριν πας. Πάρε μαζί σου το ραδιοσταθμό που αγαπάς. 103,3
1: Λάτο.
0: Λίρα 100.
2: Αν θα με φάνε τα άγρια θηρία, θα με γράψουν και στην ιστορία.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω καλές διαφημίσεις, καλά flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
3: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Βιβλιοθήκη.

0: στους 103,3.
1: Ιουλία Καλυμάνη live.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες, όλοι εσύ.
1: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
2: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
1: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Supermarket Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Λατό FM στους 103,3.

Αλλάζα θέμα και σε ρωτούσα μια ζωή αν έτσι θα με αγαπάς. Μα τα παράνομα φιλιά μας ήταν ψέμα, αφού στα χέρια του

παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.